0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
0: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 29η ημέρα του Ιουνίου. Bye bye σιγά. Σιγά σιγά αποχαιρετούμε και αυτό το μήνα, τον πρώτο μήνα του χειμώνα. Πολλοί αποχαιρετάτε γενικά και τον Ιούλιο, το χειμώνα εννοώ εδώ στην Αυστραλία, γιατί πάτε σε πιο θερμά κλίματα. Πάρα πολλοί στην Πάρκη που ταξιδεύουν αυτό το μήνα, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από την βροχερή σήμερα, πραγματικά βροχερή και κρύα Μελβούρνη. Το θερμόμετρο έδειχνε το πρωί περίπου σε 8 με 9 βαθμούς. Τώρα έχει 13, θα φτάσει στους 16. Καλημέρα γενικά όλη η Αυστραλία. Αν εξαιρέσουμε τον Ντάρουιν και το Χόμπαρτ, θα έχει βροχές σήμερα. Βροχερές λοιπόν όλες οι πολιτείες. Βροχή στην Αδελαϊδα. Καλημέρα στους φίλους εκεί. Στους 18 θα φτάσει το θερμόμετρο. 14 τώρα. 11 το πρωί. Καλημέρα στο Brisbane, όπου έχει 20 αυτή τη στιγμή, θα φτάσει 21, είχε 12 το πρωί. Καμπέρα έχει 11, 5 το πρωί, 15 θα φτάσει το θερμόμετρο. Darwin λίγα σύννεφα και 31 βαθμούς σήμερα. Perth βροχερό το Perth, στους 18, 14 τώρα. 14 Χρυσοσίδνεϊ με βροχή αυτή τη στιγμή, στους 20 θα φτάσει το θερμόμετρο. 9 βαθμούς στο Hobart. Το πρωί είχε πολύ κρύο και είχε 2 βαθμούς. Καλημέρα φυσικά και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας. Η Αθήνα έχει 24 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη έχει 23.

Φτιάξτε λοιπόν καφεδάκι μέχρι τις 1 η ώρα. Θα πάμε παρέα, θα πιούμε καφέ. Λοιπόν, Greek Breakfast Show με Στράτο Δαλίδη μέχρι τις 1 η ώρα. Γιορτούλες, γιορτούλες, γιορτούλες. Έχουμε γιορτούλες σήμερα. Κάτσε, γιατί σήμερα έχουμε γιορτή. Είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Γιορτάζει η Παολίνα σήμερα. Παολίνα, γιορτάζεις χρόνια πολλά. Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα λοιπόν. Διεθνή ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Εθνική εορτή στις Σεϊχέλες. Ημέρα των βετεράνων στην Ολλανδία. Ημέρα των εφευρετών στη Ρωσία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των ναυπηγών στη Ρωσία και ημέρα της αντίστασης σήμερα που στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία λέει. Λοιπόν, για να συντονιζόμαστε σιγά σιγά, για να βλέπω τις καλημέρες σας, ρυθμός.com.au, εκεί θα βρείτε το chat του ρυθμού, αφού ενημερωθείτε, αφού διαβάσετε όλα τα νέα από τον Αυστραλιανό διεθνή ελλαδικό χώρο. Θα βρείτε φυσικά το ραδιοφωνό μας, τις αγαπημένες εκπομπές, τα podcast, σε επανάληψη. Κατεβάστε την εφαρμογή φυσικά όλα αυτά, να τα έχετε με ένα κλικ στο τηλέφωνό σας, ρυθμός radio λοιπόν, αν έχετε συσκευές από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store, πάρα πολύ εύκολα. Κάντε τα όλα το ρυθμός ready να το έχετε στη συσκευή σας και με ένα απλό κλικ να τα έχετε όλα κατευθείαν στην έξυπνη συσκευή σας. Μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60 70 74 88 60. Στέλνετε μηνύματα στο Messenger του ρυθμού στο Facebook ή στο Instagram και στο live που τρέχει.

Σαν σήμερα να σας πω, το 1986 στην πόλη του Μεξικού η Αργεντινή κερδίζει τη Δυτική Γερμανία με 3-2 στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα πούμε και για Μουντιάλ, θα πούμε και για παγκόσμιο κύπελο. Αυτή τη στιγμή παίζει η Βραζιλία με τη Σκωτία.

0: Καλημέρα στο Λάζαρο, καλή εβδομάδα για εσένα παλικάρι μου. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει ο Μπίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Στράτο και σε όλους τους ορθόδοξους ακροατές του ρυθμού. Κύριε Στράτο, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι σας εξέπληξε περισσότερο, το γεγονός ότι η Pauline Hanson είχε ένα κατάστημα fish and chips ή ότι ο σύζυγός της ήταν πατούσε με μια υπάλληλο στο τραπέζι του φιλτραρίσματος ψαριών. Παρακαλώ τη γνώμη σας, λέει, είναι η Ευρώπη έτοιμη να κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία? Κατά τη γνώμη μου, λέει, κρίνοντας από τις εκκλήσεις για πόλεμο που προέρχονται από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και μάλιστα από ολόκληρη την Ευρώπη, ένας πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο. Η αρκούδα έχει κουραστεί να την προκαλούν. Δεν ξέρω, ρε, και Κώστα, εσύ που τα βλέπεις αυτά. Έτσι λένε τα ρωσικά κανάλια. Καλημέρα στον Τασάρα, καλημέρα φίλε Στράτο, καλημέρα στους φίλους του ρυθμού, καλημέρα και στον Παναθηναϊκό μας. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους εορτάζοντας καλή εκπομπή χωρίς παρατράγουδα να έχουμε. Γεια σου, Τασάρα. Καλημέρα στο Στρατάρα. Καλημέρα στον Εμμανουέλ. Τι μου έχεις στείλει εδώ, Εμμανουέλ? Μερούλα μας, καλημέρα στη Μερούλα μας. Παολίνα, έχεις γιορτή σήμερα, γιορτάζεις?
1: Βεβαίως.
0: Πολύχρονη.
1: Να είσαι καλά, Στράτο μου. Καλημέρα σου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σου είπε
1: κανείς? Καλή εβδομάδα.
0: Σου είπε κανείς χρόνια πολλά ή είμαι ο πρώτος?
1: Ορίστε.
0: Σου είπε κανείς χρόνια πολλά σήμερα ή εγώ είμαι ο πρώτος που σου είπα?
1: με πήρανε.
0: Εντάξει, καλό αυτό.
1: Πήρανε, of course, με παίρνουνε. Τι άλλο?
0: Τίποτα.
1: Έρχονται όλα.
0: Ποια?
1: Παυλίνα, Πέτρος.
0: Πέτρος, Πετρούλα, ναι. Πετρούλα. Παύλος. Παύλος, ναι, Πόλο, ναι. Πόλοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι. Είδα τον αγώνα χθες. Μόλις μπήκε ο Μέσης, έβαλε αμέσως τον κόλ.
0: Ο Μέσης είναι αυτός, δεν είναι ο πλάτης. Μέσης.
1: Yeah. Ωραία, άρχισα και βλέπω τώρα.
0: Μια χαρά.
1: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, Στράτο.
0: Εσείς και σε άλλους έπρεπε να αρέσει στην Αυστραλία, αλλά το έχουν υποτιμημένο.
1: Έβλεπα και τα δυσάριστα το πρωί. Αλλά καλά, ένα μωράκι 6 μηνών ή 9 μηνών το βγάλανε το καημένο από τα ρήπια.
0: Και πόσο άλλα θα έχει, άστο τώρα, μην το συζητάς. Εκεί μιλάνε έτσι για πόσες χιλιάδες αγνοούμενες.
1: Να μην τα λέμε. Πολύ,
0: πολύ αγνοούμενοι.
1: Πάρα πολύ. Κρίμα.
0: Δεν έχουν καταρχήν οι άνθρωποι βοήθεια.
1: Ναι.
0: Μετά από 4 μέρες μόνοι τους παλεύουν εκεί. Εντάξει, έχουν πάει κάποιοι, αλλά δεν έχουν τη βοήθεια τώρα από τις άλλες χώρες που έπρεπε να είχαν.
1: Έτσι. Πολύ κρίμα ανθρώποι, πόσοι αγνοούμενοι, Τι να πεις, άλλο. Εντάξει, Στράτο μου, την καλημέρα μου να στείλω σε όλους και σε όλες. Και να είναι πάντα καλά και εσύ να είσαι καλύτερα από εμάς.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Πολύχρονη, να χαίρεσαι την ημέρα αυτή που γιορτάζεις.
1: Να είσαι καλά. Θα περάσουν τα παιδάκια μου, να έρθουνε. Ωραία
0: μέρα σήμερα. Τιμητική σου. Άντε, πολύχρονη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Bye, bye.
1: Γιατί εσύ ποτέ δεν πηγαίνεις σε σπίτια.
0: Δεν πάω, όχι.
1: Ξέρω. Αλλά πάντως εγώ το λέω. Να είσαι καλά, Στράτο μου.
0: Γεια σου, Λίνα μου.

Λοιπόν, έχουμε θεματάκι, έχουμε θεματάκι, θα σας πω τι θεματάκι έχουμε με τις πωλήσεις των σπιτιών και τις τιμές που πέφτουν. Να σας πω ότι σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, έτσι. Έφυγε από τη ζωή το 2020.

0: Έχουμε και ηχητικό ο Διονύσης. Για να δω τι λέει αυτός ο Διονύσης. Περίμενε ρε φίλε. Περίμενε γιατί το έχασα κάπου το έργο. Λοιπόν, πού είσαι? Να είσαι. Μερικές φορές και τα μηχανήματα μας δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Στηριζόμαστε πάνω σε αυτά και αυτά μας...
1: Καλημέρα στρατάρα, καλή εβδομάδα.
2: Είμαι Πετρούλα και μόλις τελείωσε.
1: Να τη χαιρόμαστε ρε. Κάποτε βλέπαμε καιρό, τώρα ούτε καιρό δεν βλέπουμε. Δεν μας ενδιαφέρει πια. Τι να κάτσω να δω?
0: Ναι, η Πετρούλα τον έλεγε αλλιώς. Τι κάνει αυτό το κορίτσι άραγε?
3: Δεν είναι για σένα. Φίλους μου, παιδί.
0: Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα στον Νικόλα. Πού είστε σήμερα, παλικάρι, με δύο ασυρμάτους? Πού πας, στο Βιετνάμ είσαι?
3: Σαν μνήμες χαμένες από άγριους καιρούς.
0: Γεια σου, Ανθούλα μου, αγαπημένη. Καλημέρα, σαν το χρόνια που έλεγες στην Παολίνα. Να στείλω μια καλημέρα ιδιαίτερη στην Όλγα την Παυλίδη, στη φίλη μου, που την αγαπάω πολύ. Γεια σου, Όλγα μου, καλημέρα.

0: Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Η εβδομάδα δεν ξεκινάει καλά, επειδή σπρώχονται από το real estate, τις πωλήσεις ακινήτων και τα auction, που έχουν καταγράψει μεγάλη πτώση σε όλη την χώρα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό εκαθάρισης, ειδικά στο Σίδνεϊ, έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 ετών, παρακαλώ. Μιλάμε ότι το τελικό ποσοστό, δηλαδή το σύνολο των κατοικιών που πωληθήκαν από τα auction γενικότερα, φτάνει στο 40%. Ενώ θυμάστε που έφτανε αυτό, έτσι. Έχουμε να δούμε τέτοια νούμερα από COVID κατάσταση και lockdown. Λιγότερο από τα μισά σπίτια σε όλη τη χώρα που βγήκαν σε δημοπρασία το Σαββατοκύριο πουλήθηκαν στην πραγματικότητα, όπως δηλώνουν οι ειδικοί. Να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι αυτό θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω, καθώς θα αναφερθούν περισσότερες αποτυχημένες πωλήσεις τις επόμενες ημέρες. Επομένως θα μειωθεί κατά περίπου 40-38%. Άλλα στοιχεία το υποστηρίζουν αυτό, με τα εβδομαδιαία στοιχεία πωλήσεων της Domain από το Σάββατο να δίνουν σημαντικές μειώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι θεματάκι μεγάλο, τεράστια η πτώση, και όταν υπάρχει και πτώση στις πωλήσεις υπάρχει και πτώση στις τιμές των σπιτιών. Όταν δηλαδή άνθρωπος τώρα έχει πάρει ένα σπίτι και η τιμή πάει προς τα κάτω και πληρώνει δάνεια με πολύ υψηλό επιτόκιο και δεν ξέρω κατά πόσον πλέον συμφέρει κάποιον να πάρει σπίτι.
1: Παράθυρο.
0: Όταν η μέση εθνική τιμή κατοικίας είναι λίγο πάνω από το 1,1 εκατομμύριο δολάρια, έτσι, είναι ένα θεματάκι, θα το έλεγα, ιδιαίτερα σοβαρό. Δηλαδή λένε ότι ειδικά οι πρώτοι αγοραστές, όχι μόνο οι πρώτοι και άλλοι αγοραστές, το αντιλαμβάνονται, επειδή τώρα οι τιμές πέφτουν, ότι στην πραγματικότητα κάτσε να περιμένω λίγο να το πάρω πιο φθηνά. Αγοράσω αργότερα. Καταλαβαίνετε από τι για επικράτηση στην αγορά αυτή τη στιγμή.
2: Σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλει

0: μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου, εσύ βαθιά.
1: Έχουμε σε καθημερινή βάση και από ένα βίντεο με δύο βίντεο που δείχνει ανθρώπους οι οποίοι, ανθρώπους εισαγωγικά, οι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορεί να μπαίνουν σε ένα σπίτι ενός άλλου ανθρώπου με μαχαίρια, με ματσέτες. Λοιπόν, έδωσε ένα βίντεο στη δημοσιότητα η αστυνομία από ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που δείχνει μια ομάδα ανδρών να μπαίνει με ματσέτες να εισβάλλει σε ένα σπίτι. Τέσσερις άνδρες σπάσανε την μπροστινή πόρτα. Αυτό να σου πω δεν έγινε στη Μελβούνη, αλλά έγινε στο Σίδνεϊ. Ένας 23χρονος άντρας ακροτηριάστηκε με το αριστερό του χέρι κατά τη διάρκεια της συμβολής, καθώς η ομάδα απαιτούσε χρήματα από την οικογένεια. Μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο που παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Η ομάδα μπήκε μέσα, απείλησε τους γονείς του και δύο ηλικίας περίπου 40 ετών, οι οποίοι τους έδωσαν μετρητά προτού η ομάδα πέσει πάνω σε ένα SUV που τον περίμενε να φύγει. Ήταν απ' έξω και περίμενε. Και οι δύο γονείς και άλλοι δύο άντρες ηλικίας 16 και 19 ετών δεν τραυματίστηκαν. Μπήκαν μέσα στο σπίτι τώρα. Δηλαδή μιλάμε ότι και ήταν μέσα 3-4 άντρες, φανταστείτε τώρα. Και δεν ήταν παιδάκια. 16, 19, 20 χρονών τώρα. Δεν φοβούνται τίποτα, έτσι. Και μετά σου λέει θα μπει μέσα και μην τον επειράξεις. Θα μπει τώρα ακροτηριά στο χέρι του γιού μου τώρα εμένα, ξέρω εγώ, του 23χρονου. Και εγώ δεν θα τον επειράξω. Μ' ό,τι έχω θα του τα σκάσω. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν ο νόμος πρέπει να βρει κανένα παραθυράκι για αυτούς τους αμυνόμενους. Άμα του δώσω μία και τον στείλω, δηλαδή, τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή που παλεύω με την οικογένειά μου. Είναι όλη η οικογένειά μου μέσα, γυναίκα μου, τα παιδιά μου, δηλαδή, δύο-τρία παιδιά. Και μπαίνουν αυτοί μέσα. Τι, πώς, για πέστε μου. Πώς. Α, καλά. Καλώς τα παιδιά. Ναι, παιδιά, εντάξει. Πάμε καλά.

0: Και εδώ στη Μελβούνη είχαμε ένα περίεργο περιστατικό. Πάρτι γενεθλίων 18 ετών ο εορταζόμενος. Ένας οπλισμένος εισέβαλε λοιπόν σε αυτή την ιδιωτική εκδήλωση του πάρτι σε ένα σπίτι στο Ρίνγουτ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Φαίνεται ότι το πάρτι είχε τελειώσει εκείνη την ώρα, αλλά ήταν ακόμα κανένα 40 άτομα. Πολλά άτομα δέχτηκαν επίθεση. Ευτυχώς κάποιοι τραυματίστηκαν, αλλά δεν χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο. Μπήκε στο πάρτι ο άλλος με το μαχαίρι. Τώρα είδε κόσμο, είχε μπει και τα λέει.
1: Στραβέρα, να μην γίνει ποτέ αυτό, να μην μπει ποτέ κανένας μέσα στο σπίτι του, μέσα στο σπίτι μου για καλό δικό του. Αν θέλει όμως κάνει το λάθος και μπει, θα το κλάψουν οι μανούλες. Δεν το παίζω μάγκας, απλά σου λέω, έχω οικογένεια, έχεις οικογένεια, μπες μέσα εσύ και θα σου πω εγώ τι θα γίνει μετά. Και ας με κλείσουν μετά εσόδια. Τα καθέτω φιλαράκι, αυτά κάποτε στο Τέξας, τώρα δεν έχει. Ο νόμος στα χέρια.
0: Νομίζω ότι όσοι έχουν οικογένεια και μικρά παιδιά κοινιώσουν απειλή. Δεν έχει να κάνει με λογική εκεί. Δεν έχει να βάλω τη λογική μου. Μην πάω φυλακή, μην έχω πρόβλημα με την αστυνομία. Από εγώ τώρα τα παιδιά μου, τώρα, ειδικά ξανά του Διονύση που είναι και μικρά. Απειληθεί η ζωή των παιδιών μου τώρα και εγώ θα κάτσω να κάνω το παγόνι. Δύσκολο.

Και άντε και λέμε για την εγκληματικότητα των εφήβων. Να μείνουμε εδώ και θα σας πάω στο Κίσμπορο τώρα, το κολέγιο εκεί πέρα το που έχει. Ακούστε τώρα την επόμενη είδηση. Ένα 17χρονος, μάλλον έφηβος, δεν ξέρω, 17-16, κατηγορείται για απαγωγή. Αφού μια έφηβη φέρεται να πήχθει έξω από το λύκειο εδώ το συγκεκριμένο, ένα λύκειο της Μελβούρνης, στο Κίσμπορο. Γύρω στις 8.30 ώρα χθες το πρωί, πλησίασε 15χρονος ο δράστης, 17 χρονών το κορίτσι. Την ανάγκασε να μπει σε ένα αυτοκίνητο και οδήγησε 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Η αστυνομία της ομάδας ειδικών επιχειρήσεων τον εισέβαλε σε ένα σπίτι στο Τάρνεϊτ περίπου 3,5 ώρες αργότερα, όπου συνέλαβε το αγόρι, τον απαγωγή ουσιαστικά. Κατηγορείται για απαγωγή και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο σήμερα. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία πιστεύει ότι το ζευγάρι γνωρίζεται, δηλαδή το κορίτσι με το αγόρι γνωρίζονται μεταξύ τους. Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι προσφέρεται υποστήριξη για την εφημερία των πληγέντων. Παιδιά τώρα. Ο παιδείας δήλωσε ότι προσφέρεται υποστήριξη για την εφημερία των πληγέντων. Παιδιά τώρα. Ένα 15χρονο να παγάγει.

πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Θα ενημερώσουμε σχετικά και τον Τραμπ. Τρώγεται Τούρκος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφτασε στην αυλή του Πούτιν. Για πρώτη φορά ο Πούτιν παραδέχεται ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα, υπόσχεται μέτρα και αντίπεινα. Ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε ότι υπάρχουν ουρές στα βενζινάδικα. Πρέπει, λέει, να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς στόχους και τις υποδομές μας, είπε μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στα δηληστήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Καθώς το Κίεβο, να σας πω, ότι συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές του στρατού και των υδρογοναθράκων σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Και όπως φαίνεται τα καταφέρνει, καθώς ο Πούτιν μίλησε στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ενώπιση των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβρη, δήλωσε ότι η Ρωσία περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά αυτή έχει διδάξει πολλά στη χώρα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Αναγνώρισε ότι έχουμε πολλά προβλήματα, ότι υπάρχουν ουρές στα βενζινάδικα και προβλήματα στον αναβαθμισμό της αγοράς. Προσπαθούμε, λέει, να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των επιθέσεων των ουκρανικών drones. Βλέπουμε τα προβλήματα, είπε ο Πούτιν, τα αναγνωρίζουμε και τα διευθετούμε. Ωστόσο, λέει, θα εγγυηθούμε αναμφίβολα την ασφάλεια της χώρας των πολιτών μας.

Να σου πω ότι εκεί στην Κριμαία, που να σας θυμίσω το 2014 προσαρτήθηκε στη ρωσική κυβέρνηση, ομοσπονδία, τέθηκε την Παρασκευή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία εξαιτίας των πληγμάτων που το Κίεβο διεξάγει κατά κύματα. Ανάγκασαν τις αρχές να αναστείλουν την πώληση καυσίμων στους ιδιώτες και να επιβάλλουν διακοπές ρεύματος. Προβλήματα ο Πούτιν. Μάλιστα διάβαζα από κάποιους που ζουν εκεί ότι στην Κριμαία δεν έχουν όχι απλά καύσιμα αλλά ούτε βασικά τρόφιμα. Φεύγουν να γλιτώσουν και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περίοδου. Τεράστια καταστροφή. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο Πούτιν δεν κατανοεί τις συνέπειες των πραξεών του. Φοβούνται να τον αμφισβητήσουν και οδηγούνται στην καταστροφή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

Και να κάνω και εδώ μια ερώτηση. Και ξέρω, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μου απαντήσει. Ήμουν ο κ. Κώστας και δεν ξέρω αν θα με καλύψει. Ποιοι είναι οι τωρινοί στόχοι της Ρωσίας? Ποιο δηλαδή αποτέλεσμα θα θεωρούταν επιτυχία και προσπαθεί να το επιτύχει με αυτή τη στρατηγική? Δεν ρωτάω για το 22ωρο, αναφέρομαι για τις τωρινές στρατηγικές και στόχους της Ρωσίας. Δηλαδή, ποια είναι η στρατηγική της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, ποιοι είναι οι στόχοι της, τι θέλει να πετύχει, γιατί δεν έχω καταλάβει τώρα. Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο, αλήθεια. Δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί από το λάθος που έκανε? Οι Ρώσοι στρατιώτες δεν ξέρουν για ποιο λόγο πολεμάνε? Απλά ακολουθούν εντολές των διοικητών, οι οποίοι εκτελούν εντολές των ανωτέρων τους? Δεν έχω καταλάβει πλέον για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος. Ναι, αλήθεια δεν έχω καταλάβει.

0: να σκέφτομαι.
1: Μάλλον ο Πούτιν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις τόσες απώλειες και όλον αυτόν τον χαμό που προκάλεσε για αυτά τα ελάχιστα εδαφικά κέρδη. Δεν έχει κερδίσει και τίποτα.
0: Στάχτες και αποκαλύ...
1: Τα οποία είναι λιγότερα από αυτά που κατήχαν οι Ρώσοι το 2022.
0: Θέλω ανοιχτά παράθυρα.
1: Έτσι διαβάζω. Και δεν ξέρει πώς να αποδράσει αυτός, όπως ήθελε να αποδράσει ο Τραμπ από το Ιράν.

0: καλημέρα Μενέλε.
1: Καλημέρα Στράτο, καλή εβδομάδα στον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Σε είδα, σε άκουσα μάλλον τώρα να μιλάς για την Ρωσία. Και τυχαία προχθές διάβαζα και εγώ κάτι. Ο Ρούμπιν, νομίζω ποιος είναι ο Αμερικάνος, τα είχε βάλει με τον... Ναι, τα είχε βάλει, νομίζω ήταν αυτός, τα είχε βάλει με τον Λαμπρό.
0: Ναι.
1: Τον υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας και του λέει τόσα χρόνια είναι λέει πάνω και δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι ένας υπουργός εξωτερικών, είναι μια παλιά Αλεπού ο Λαμπροφ. Τι θέλουν να κάνουν, δηλαδή να πάνε η Ρωσία τώρα να αρχίσει να κάνει πολέμους γύρω γύρω.
0: Ρε παιδί μου, συγγνώμη, έχεις καταλάβει το πού αποσκοπεί πλέον ο Πούτιν? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος δεν έχει κερδίσει κάτι.
1: Ναι, τι... Okay. Τι θέλεις να κάνει ο Πούτιν, να βάλει να πατήσει δύο πυράβλους, να ρίξει τους βαριούς πυράβλους?
0: Γιατί να τους ρίξει, τι είναι οι στόχοι του Πούτιν? Ποιο δεν κατάλαβα, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει ο Πούτιν.
1: Στόχοι, θα σου πω εγώ τι είναι τώρα, αφού μιλάμε τώρα, θα σου πω εγώ τι είναι. Ξέρεις τι είναι? Η Ρωσία κέρδισε δύο παγκόσμιους πολέμους με την ανοχή της. Να περιμένει εκεί, χειμώνες, καλοκαίρια. Να περιμένει χειμώνες, καλοκαίρια, καλοκαίρια και χειμώνες.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά...
1: να περιμένει. Λοιπόν. Και έτσι τους κέρδισε τους πολέμους. Έτσι θα κερδίσει και αυτόν τον πόλεμο εδώ πέρα.
0: Εγώ δεν σου λέω αν θα το κερδίσει, θα το χάσει. Εγώ προφανώς και θα κερδίσει. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα μέσα στη Ρωσία. Δεν είναι ότι...
1: Μα κοίταξε, ένα κράτος που... Μια κυβέρνηση που κυβερνάει για πολύ καιρό έχει χασούρα, εντάξει, δηλαδή έχει μια φθορά.
0: Συγγνώμη τώρα, όταν περιμέναμε τώρα να μπουν και σε τρεις μέρες θα κάνει παρέλαση στο Κίεβο, λέγαμε, άντε μια εβδομάδα.
1: Έκανε, δεν έκανε παρέλαση στο Κίεβο?
0: Όχι.
1: Δεν το περικύκλωσε, πού είχε πάει?
0: Και τώρα εδώ έχουμε, και εδώ και 4 χρόνια έχουμε τον Σεφερλί της Ουκρανίας να τον εγκλεντάει. Απίστευτα αυτά που συμβαίνουν.
1: Συγγνώμη, ο Σεφερλής της Ουκρανίας, για ποιον μιλάς, για τον Ζελένσκι?
0: Και ναι.
1: Okay. Λοιπόν, εδώ είναι η μεγάλη απάντηση. Ο Ζελένσκι είναι μια μαριονέτα του συστήματος, είναι Εβραίος, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους, αλλά εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι. Όπου να δεις καταστροφή στον κόσμο, είναι ένας Εβραίος κρυμμένος από πίσω. Το βάλανε εκεί αυτόν τον ανθρωπάκο, με καλτσοδέτες ήτανε, πρεζάκιας είναι, τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, και τι έκανε? Διέλυσε την Ουκρανία προς τα συμφέροντα των Δυτικών. Έτσι. Και δεν διέλυσε μόνο την Ουκρανία, διέλυσε και την Ευρώπη. Γιατί 55.000 χιλιόμετρα σωλήνες αγωγή περνάνε από την Ουκρανία. Έχεις δει εσύ κανέναν τον τελευταίο καιρό ή μάλλον από την αρχή του πολέμου να ανατινάζεται? Εγώ δεν έχω δει. Αλλά πριν τον πόλεμο αυτόν η Γερμανία έπαιρνε ένα δολάριο, το κυβικό, το μέτρο, το υγραέριο από τη Ρωσία, είχε ανάπτυξη και πάνω σε αυτό ξαναπουλούσε το υγραέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη και ζούσαν όλοι καλά, και τώρα δεν ζει κανένας καλά στην Ευρώπη.
0: Πάντως δεν έχουμε ξαναδεί τον Πούτιν να κάνει τις δηλώσεις. Παραδέχτηκε τα
1: ούτε
0: προβλήματα.
1: Και πρόκειται, ούτε και θα το δούμε σύντομα.
0: Ναι,
1: νομίζω κάναν κάτι δηλώσεις.
0: Έκανε, σου λέω, δηλώσεις ότι έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη, έχουν πρόβλημα στα πρατήρια, έχουν ουρές στα βενζινάδικα. Η Κρυμαία φεύγουν, υπάρχει θέμα μεγάλο. Ξέρω
1: και ένα
0: πάει,
1: άλλο
0: τώρα.
1: Πράγμα ρε παιδιά, γεωγραφικά να πάμε, η Κρυμαία δεν ήταν κομμάτι, η Κρυμαία και το Ντόγκας και όλα αυτά εκεί πέρα που μαλώνουν τώρα, δεν ήταν κομμάτι της Ρωσίας και το έδωσε στην Ουκρανία?
0: Ναι, εγώ άλλο σου λέω, εγώ δεν σου μιλάω τώρα τι ήταν και δεν ήταν, εγώ σου μιλάω για τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται πραγματικά.
1: Ούτε και εγώ έχω καταλάβει, αλλά απλώς τα βλέπουμε, πολλές φορές τα βλέπουμε τα πράγματα μονότονα. Δηλαδή δεν βλέπουμε και τις δυο μεριές. Τον κυνηγάνε τον Πούτιν όλοι. Τη Ρωσία κυνηγάνε, όχι τον Πούτιν. Θέλουν να τη διαλύσουν, να την αρπάξουν τα αρπακτικά. Ξέρουμε ποιο.
0: Κάτσε ρε φίλε, δεν ασχολήθηκε κανείς. Η Ρωσία έκανε πόλεμο και θέλει να αρπάξει πράγματα από την Ουκρανία. Δηλαδή μην τα σοπεδώνουμε.
1: Όπα.
0: Μην μου πεις πάλι τώρα ΝΑΤΟ και δίπλα στο ΝΑΤΟ και αυτά.
1: Όχι το ΝΑΤΟ. Σκότωναν οι Ουκρανοί, οι νεοναζί που τους φέραμε μέσα στην Ελλάδα.
0: Ναι, τελείωσε, φύγανε αυτοί τώρα.
1: Αρχίσαμε τον πόλεμο και μετά φεύγουμε, έτσι, όχι. Δεν κρυβόμαστε, το ξεχάσαμε όλοι μας. Βάλαμε τη Χρυσή Αυγή φυλακή γιατί ήταν νεοναζί.
0: Ναι, καλά, και καλά κάνω.
1: Λοιπόν, βρε εντάξει, και βάζουμε τώρα, φέρνουμε τους νεοναζί της Ουκρανίας μες στην Ελληνική Βουλή. Θα μας πούνε ότι ο Πούτιν τους εμποδίζει. Όχι, εσείς δεν πηγαίνατε και σπάζατε τους.
0: Δεν μιλάω εγώ ποιος εμποδίζει ποιον. Εγώ μιλάω για τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ποια
0: είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα θα κάτσω να σου μιλήσω εγώ για ποιο, για ιστορία και το τι έγινε και για ποιο λόγο. Κάποιος λόγος θα πρέπει να υπάρχει για να κάνεις εισβολή σε μια άλλη χώρα. Τα έχουμε δει αυτά τώρα. Το παραμύθι τώρα εγώ αυτό δεν το τρώω.
1: Και η Τουρκία με αυτό το πρόσχημα, με το πρόσχημα αυτό μπήκε στην Κύπρο.
0: Μα εδώ οι ίδιοι Ρώσοι δεν ξέρουν γιατί χάνονται τα παιδιά τους, να πούμε. Χωρίς να έχουν δηλαδή πάρει 5 μέτρα γης παραπάνω. Τι γίνεται.
1: Δεν μου λες, να σου πω εγώ ένα άλλο τώρα, σε βάλω δύσκολα. Στο Μέξικο σφάζονται 50 άτομα και κορίτσια χάνονται κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μιλάνε και οι Αμερικάνοι από εκεί πέρα, οι Δυτικοί, εμείς που είμαστε open mind και αυτό, γιατί δεν πάνε να το λύσουν το πρόβλημα.
0: Καλά, δεν είναι μόνο το Μέξικο. Είναι πολλά τα μέρη του κόσμου που σφάζονται άνθρωποι, χριστιανοί, ορθόδοξοι.
1: Όχι μόνο αυτό, δεν το πάω εκεί.
0: Υπάρχει τώρα.
1: Δηλαδή από το... Ναι. Ο Πάπας που είναι όταν σφάζανε όλους τους χριστιανούς.
0: Ποιος Πάπας μόνο τώρα, μόνο Πάπας.
1: Ο Πάπας που είναι αρχηγός μας.
0: Κι αν αρχηγός σου, όχι αρχηγός μας.
1: Ναι, συγγνώμη, αρχηγός του Επιδήμου Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μήπως αυτοί μας κάναν αντίπεινα για αυτά που τους κάναμε εμείς πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά να βγει σαν αρχηγός. Σαν αρχηγός και να πήρε παιδιά, σταματήστε να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ ορμόμενος, ορμόμενος από τις δηλώσεις του Πούτιν. Κατάλαβες.
1: Ο Πούτιν μπορεί να έχει πρόβλημα τώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάντα υπάρχουν ανθρώποι, κράτη που έχουν προβλήματα, δεν είναι πάντα έφορες και κανονικές οι καταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ έχω εγώ ένα άλλο πρόβλημα σήμερα, γι' αυτό σου πήρα τηλέφωνο.
0: Για ρίχτω.
1: Λοιπόν, εχθές το βράδυ είμαι εδώ σερβέρνο στη δουλίτσα μου, να βγάλω το μεροκάματό μου σαν άνθρωπος και εγώ κανονικός και ξέρω εγώ επαγγελματίας να κάνω τη δουλειά μου. Και έχω τρεις κοπέλες οι οποίες είναι ινδικής καταγωγής. Είναι ένα χρόνο και δουλεύω.
0: Ναι.
2: Προσευχηλιά, λοιπόν, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Κώστα. Άσε με σε παρακαλώ, δεν θέλω να τελειώσω. Και μετά, λοιπόν, και μπαίνουν μέσα δύο Αυστραλοί, 8 η ώρα το βράδυ, και τη βρίζει τη μία την κοπέλα, τη λέγει fucking Indian, στα μούτρα της.
0: Άρα.
1: Λοιπόν, εγώ τι τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον ρίχνω μπουνιές, φέρνω την αστυνομία, τηλέφωνο, τι τον κάνω, σαν επαγγελματίας και σαν middleman. Δηλαδή, γιατί είμαι στη μέση εγώ, έτσι.
0: Καλά, δεν μπορεί να τσακωθείς τώρα γιατί θα βρεις τον πελά σου, αλλά πρέπει κάτι να κάνεις.
1: Έχουμε εδώ προβλήματα. Αυτό σου λέω τώρα. Άσε τη Ρωσία, έχει και αυτή προβλήματα. Αλλά έχουμε προβλήματα στο εξωτερικό.
0: Αυτός τι θα ψηφίσει.
1: Ορίστε.
0: Αυτός τι θα ψηφίσει, ο Αυστραλός.
1: Αυτός είναι, τους λένε rednecks, θα ψηφίσει πολύ handsome και νομίζω...
0: Τι θα ψηφίσει, ναι, εννοείται.
1: Ναι, νομίζει ότι θα του λύσουν τα προβλήματα...
0: Νομίζει.
1: Δεν μου λες, είμαστε τώρα 200 χρόνια που έχει βρεθεί η Αυστραλία, είναι 6 γενιές, έτσι αν το πας κανονικά, μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Ξέρει ποιος είναι ο προπάπους του.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: ξέρει από πού προέρχεται, μην νομίζεις, ξέρει το background του ποιος είναι.
1: Όχι, φίλε μου. Γιατί αυτό το πράγμα, και το λέω, είναι σοβαρότατο, και σήμερα μίλαγα με ένα γνωστό μου αστυνομικό, μου λέει ξέχασέ το, το πρωί, τα ίδια προβλήματα έχουμε παντού, μες στους δρόμους, τα πάντα όλα, έχουμε πρόβλημα. Και αυτή τώρα η κυρία Χάνσον, γορεύα ποια είναι, δημιουργεί πιο μεγαλύτερα προβλήματα με αυτές τις δηλώσεις της, για να κερδίσει ένα κομμάτι ψωμί.
0: Διχάζει την κοινωνία, διχάζει αυτή την ηρεμία, την πολιτισμική που έχει η Αυστραλία, δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει πραγματικά.
1: Εγώ δεν έφερα εδώ πέρα προσωπικά σαν Fish and Chips 10,5 εκατομμύρια Ινδούς. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις τις φέραν εδώ. Μόνο Ινδούς. Δεν έχω τίποτα με τους Ινδούς. Δεν έχω κανέναν ούτε με τους Τούρκους ούτε με κανέναν. Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Δεν τους έφερα εγώ. Εγώ βάζω στην εφημερίδα, στα websites, ότι θέλω εργάτες και από τους 100 με έρχονται 110 Ινδοί.
0: Ναι, και εμένα το ίδιο.
1: Θα δοκιμάσω 5 άτομα, θα κρατήσω τους 3 που νομίζω ότι είναι καλύτεροι, να προσπαθήσω να κρατήσω και εγώ τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είμαι και εγώ ρατσιστής, πρέπει να το κλείσω. Γιατί ο Αυστραλός δεν ξέρει 2 και 2 πόσα κάνουν 4. Συγγνώμη που το λέω. Αν και αγαπάω την Αυστραλία. Πάρα πολύ. Και το ίδιο πράγμα, ξέρεις τι με χτύπησε Στράτο περισσότερο. Μου την έδωσε χθες το βράδυ, δεν κοιμήθηκα. Το ίδιο πράγμα αντιμετώπισα και εγώ πριν 40 χρόνια, όταν δούλευα στις οικοδομές. Walk με φωνάζανε, walk με κατεβάζανε. Μέχρι που άρπαξα την κοπρέσα του πιστόλα, την κάρφωσα πάνω στο ντουβάρι δίπλα στο κεφάλι του, του μάνατζα, του εργοδότη,
0: ναι,
1: του εργοδηγού. Και του λέω ότι θα με άντεξα, με φωνάξει άλλη μια φορά walk, του λέω, θα την περάσω, λέω, right through στο λαιμό σου.
0: Πολύ
1: και τον είδες και άρχισε να κατουργέται πάνω του. Ένας γέρος ήταν σε ηλικία. Ναι, δεν ήταν ούτε σκοτσέζος, κάπως έτσι. Έχεις το διάλογο, του λέω, από εκεί πέρα να είμαι. Εγώ και εγώ. Πήγαινε να ρωτήσει τη μάνα σου, λέω, ποιος είναι ο πατέρας σου, ρε μπάσταρδο, του λέω. Και ήρθαν όλοι μετά οι κονκρίτες και όλοι εκεί πέρα που ήταν και μου λέει, μπράβο, καλά τον έκανες, μου λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν παλιά, αυτά τα τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι, αλλά με γύρισε.
0: Ακόμα και τώρα υπάρχουν πιο παλιά, σε πιο μέρη που είναι πιο έξω της πρωτεύουσης.
1: Με γύρισε αναμνήσεις πίσω, ξέρεις, με έπρεπε μια αναλαμπή, τα κορίτσια δουλεύουν να βγάλουν αμεροκάματο εδώ, ο καθένας μας, δηλαδή, και αυτά έχουν να πληρώσουν τον γίγκε τους, έχουν να πληρώσουν το σχολείο τους, οτιδήποτε. Δεν φταίω εγώ, αν έφερνε Αγγλέζους, θα έφερνα Αγγλέζους κι εγώ εδώ να δουλέψω. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή το κάνουν αυτό το πράγμα, αφού οι ίδιοι Αυστραλοί δεν θέλουν να δουλέψουν. Έχω πάρει 4 παιδιά Αυστραλέζικα και δεν κάτσαν ούτε 3 μέρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί κατηγορείς τον άλλον, αφού αυτός θα πληρώσει. Περίμενε, έχουμε 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια έχουν φέρει τα τελευταία 2-3 χρόνια νέους Ινδούς. Αυτοί θα δουλέψουν και θα πληρώσουν το δικό σου.
0: Αυτοί θα δουλέψουν και στην εστίαση, αυτοί θα δουλέψουν και στο cleaning, αυτοί θα δουλέψουν γενικά δουλειές που οι Αυστραλοί δεν θέλουν να τις κάνουν, αλλά δεν τους θέλουν εδώ. Αν τις κάνουν μόνες. Ναι, να κάνουν δηλαδή ειδικά με κάποιες δουλειές που έχουν να κάνουν με παροχή υπηρεσιών που δεν τις ακουμπάει ο Αυστραλός. Δηλαδή ποιος θα τις κάνει αυτές τις δουλειές, αφού δεν τις κάνει κανένας. Κανένας. Βάζω αγγελία και εγώ που ψάχνω ανθρώπους και όπως λες από τα 10 άτομα τα 11 είναι Ινδοί που έρχονται.
1: Λοιπόν τι φωνάζουν αυτοί. Πήγαινε σύρρα και κάνε τη δουλειά. Φέρε το παιδί σου να δουλέψει εδώ.
0: Όχι καλέ.
1: Φέρε τη γυναίκα σου. Φέρε τη γυναίκα σου.
0: Όχι. Τώρα τι λες.
1: Ξέρεις ένα άλλο πράγμα που παρατήρησα τελευταία και θα κλείσω 2 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που παρατήρησα είναι κάτι ελληνοαυστραλάκια, δικά μας και ιταλάκια και ξέρω εγώ λίγο πιο παλιά. Έχουν μάθει να είναι ηλεκτρολόγοι και ξέρω εγώ, handyman, ξέρω εγώ, και αυτό έχουν ένα δίπλωμα. Παίρνουν ένα 4-wheel drive, το δικαιολογούν και το φτιάχνουν $150,000, το κάνουν τέρας.
0: Ναι.
1: Και πάνε να κάνουν να αλλάξουν 2 μπρίζες και συγκρέμουν 2.500.
0: Και λίγα λες.
1: Ναι, λοιπόν, παίρνεις το σφυρί όπως πήρα εγώ και τον κυνηγάς το μάγκα. Το σφυρί. Και του λέω πόσες σφυριές θέλεις να πας, 1500 ή 2000, του λέω, με την πρώτη ή δεύτερη θα ξεχάσεις το όνομά σου, κολόπεδο, του λέω, που θα πάρεις 2.500 για 2 ώρες δουλειά.
0: Α, είσαι άγριο παιδί εσύ.
1: Όχι, η μισή από αυτή τώρα, εγώ μιλάω ίσα και παλικαρίσα στράτο, είμαι 60 χρονών, δεν φοβάμαι κανέναν. Άκου να δεις, η μισή από αυτούς τώρα τι έγινε, είναι έξω από δουλειά. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορείς να κλέψεις τον άλλον μια, δυο, τρεις. Θα σε κακοφημίσει, θα σε δυσφημίσει και στο τέλος θα χάσεις το σπίτι σου. Έχω παράδειγμα, γι' αυτό το λέω. Και είναι κρίμα. Ελληνάκια δικά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να μπεις μέσα στο πρωί, μέσα στο αυτοκίνητό σου, να πας για δουλειά και να πάρεις 5 και 6 χιλιάρικα να βάζεις μέσα στην τσέπη σου. Με έναν απρέντη μαζί που το δίνεις $150. Και ο απρέντης κάνει τη δουλειά. Όχι ρε φίλε. Στο χωριό μου λέγανε, κότα πίνει νερό, λέει, βλέπει και τον Θεό. Εσύ θα πεινάσεις, όχι εγώ.
0: Τέλος πάντων, έλα, γιατί συγχύστηκες πριν.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει, πίνω το καφεδάκι μου, εγώ είμαι ωραίος. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, εμένα, έλα, να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Έλα, κύριε Κώστα.
3: Καλημέρα, κύριε Στράτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το πρωί-πρωί, Δευτέρα, λέω, δεν θα πειράξουμε την πολιτική, όμως δεν είναι μόνο η πολιτική, είναι και το πρόβλημα. Όπως λέει ο κύριος Μινέλαος.
0: Τι έγινε τώρα ο Πούτιν? Βγήκε ο Πούτιν και έλεγε ότι έχουμε θέμα.
3: Το Πούτιν τον άκουσα. Εσείς δεν, κύριε Στράτο, προτού να πάμε στο Πούτιν.
0: Ναι.
3: Η Πολίν Χένσον θα διώξει όλους τους μαύρους, τους μετανάστες. Ναι. Ποιος θα δουλέψει στη χώρα?
0: Κανένας.
3: Ποιος θα δουλέψει
0: κανένας,
3: στη χώρα?
0: Κανένας, κανένας. Αλλά τα φλακίες είναι αυτά τώρα. Θέλει να μπει στη Βουλή αυτή. Πουλάει...
3: Εγώ σας είπα, έχω 20 άτομα, όλοι Ινδιάνοι είναι. Και 5 άτομα Κινέζοι.
0: Ναι. Τίποτα.
3: Εγώ δεν τους πλησιάζω, ούτε τα παιδιά μου τους πλησιάζουν. Τι κάναμε? Βγάλαμε έναν chief Ινδό και αυτός μιλάει μαζί τους. Γιατί με αυτόν είναι μια χαρά. Είναι στο χωριό τους και ακούει τον Ινδό, όχι τον Κώστα ή τον Γιώργο. Αυτό κάναμε όπως κάνανε οι Ιγγλέζοι. You'll be the chief, you'll talk to me. Μόνο σε αυτό μιλάμε. Γιατί όταν τους βλέπεις μαζεμένοι έτσι, κάνεις meeting, η φάση τους είναι πάλι ο άσπρος με κάνει κομμάντο. Καταλάβατε, εντάξει. Η Τόλι Χένσεν κάνει τώρα το πιο καλύτερο για το live party. Γιατί όλοι αυτοί τώρα που φωνάζει έξω οι κόκκινοι, μαύροι, κίτρινοι, αυτοί όλοι θα ψηφίσουν live party. Γιατί το live party δεν το κάνει αυτό. Και το liberal δεν έχει ηγέτης να είναι opposition. Αυτό είναι. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει. Το άλλο είναι, κύριε Στράτο, τον Πούτιν εγώ τον ακούω κατευθεία. Να τώρα το πρωί που ξύπνησα, έκανα τη γυμναστική μου. Αυτήν την ώρα μιλούσε. 8 η ώρα ήταν στη Μόσχα. Τον εγώ ρώσικα ακούω. Δεν ακούω translation. Και από πού το πήρε το... εσείς ελληνικά το διαβάσατε. Αφού οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν είναι στη Μόσχα. Από πού το πήρε, από το BBC.
0: Δεν ξέρω.
3: Ή από το CNN. Ναι, έχουμε προβλήματα, ασφαλώς έχουν προβλήματα, λέει. Πρώτη φορά ο Πούτιν άρχισε και μιλάει έτσι. Γιατί ο Πούτιν ήταν πάντοτε για ειρήνη.
0: Ναι,
3: τον προκαλούσαν. Ορίστε, ο Ρούμπιο είπε, εμείς λέει στην Αλιάσκα δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Έτσι είπαμε, απλώς. Πάλι ψέμα.
0: Ας το Ρούμπιο τώρα, πες μας τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί έχετε προβλήματα και ουρές τα βενζινάδικα και γίνεται χαμός εκεί.
3: Καλά, κοίταξε κύριε Στράτο, πόλεμος είναι. Έρχονται, κοίταξε έγινε τώρα, κατέβασε.
0: Μα τι γίνεται, η Ρωσία μου έλεγε εδώ, θα ανοίξει τις κάνουλες, θα έχουν όλη τη Ρωσία. Τώρα δεν έχει πετρέλαιο η Ρωσία. Τι γίνεται.
3: Έχει πετρέλαιο.
0: Τα δηληστήρια είναι πρόβλημα.
3: Τα δηληστήρια. Όλα δουλεύουν σιγά σιγά, δεν θα και ο τουρισμός στην Κρυμαία, εντάξει. Και τι έγινε, το μέτωπο, κοιτάξτε, τι γίνεται στο μέτωπο.
0: Τι γίνεται.
3: Και ασφαλώς, γιατί εσάς δεν σας δείχνουν στη Δύση τι ακριβώς γίνεται, για να δώσουν λεφτά στον Ζελένσκι. Πάλι το δίνουν άλλα 40 δισεκατομμύρια. Γιατί έδειξε ο Ζελένσκι, χτυπάει τη Μόσχα. Δεν κάνει και η Μόσχα.
0: Με αυτή τη λογική δηλαδή δεν έπρεπε να βοηθείτε καμία χώρα που δέχεται εισβολή από κάποια άλλη χώρα.
3: Σοβαρά, την Βενεζουέλα την βοήθησε κανένα.
0: Όχι, αφού η Βενεζουέλα έχει πετρέλαια, πρέπει να μην την βοηθήσουν.
3: Συγγνώμη, την Βενεζουέλα κατέβηκαν οι Αμερικάνοι, κλέψαν τον πρόεδρο της χώρας. Την έχει βοηθήσει κανένα.
0: Εσύ γιατί δεν πήγατε να κλέψετε τον πρόεδρο να τελειώνει το πανηγύρι.
3: Αυτός ο πρόεδρος, άμα δεν ήταν, θα τη μοιράζατε τη Ρωσία. Γιατί λέω μοιράζατε, γιατί εσείς στη Δύση θέλετε να την κάνετε κομματάκια και να πάρετε πετρέλαια, χρυσό, από τα πάντα. Αυτός ήταν που την ένωσε πάλι και την έκανε μια χώρα. Γιατί ο δικός σας ο άνθρωπος, ο Γέλτσιν με τον Γκορμπατσόφ, την έχει διαλύσει τη Ρωσία. Αυτό το ξέρετε, γιατί δεν ήσασταν και μικρό παιδί τότε, το 90, εντάξει, μια ρο παιδί. 15 χρονών.
0: 15.
3: Ναι. 15 χρονών, ναι. Διαβάζετε πολιτικά, όχι μόνο κυνηγούσα τα κουρίτσια.
0: Εντάξει, διάβαζα πολιτικά τώρα 15 χρονών. Εγώ τι κάνει η Ρωσία, νομίζω, σκεφτόμουν στα 15.
3: Όχι τι κάνει η Ρωσία, γιατί όλες οι Ρωσίδες ήταν εκεί. Κάνατε ένα μεγάλο μπορδέλο τη Ρωσία. Τελείωσε. Αυτό είναι.
0: Ναι.
3: Τώρα, τι γίνεται, κύριε Στράτο, κανένας δεν λέει προχωράει. Ο στόχος της Ρωσίας είναι θα απολευθερώσει τον Ντομπάς, το ρώσικο, είναι πρώτα-πρώτα να γυρίσουμε, ξέρετε πού. Δεν υπήρχε χώρα Ουκρανία μέχρι το 1918. Αυτή τη χώρα την έκανε ο Λένιν, ο Εβραίος με τον Τρότσκι. Την ονόμασαν Ουκραίνα. Πέστη μου, η Ακρόπολης, τι εννοεί η Ακρόπολης.
0: Τι να σου πω, δεν κατάλαβα.
3: Ακρόπολη, τι εννοεί άκρη πόλης, δεν είναι έτσι.
0: Δεν το λέει η λέξη, είναι σύνθετη.
3: Ορίστε, έτσι ήταν η Ουκρανία. Ακράινα της ρώσικης αυτοκρατορίας.
0: Ναι, και τι να κάνω τώρα εγώ, κύριε Κώστα.
3: Η ερώτηση είναι... Η δικιά σας ερώτηση είναι ο στόχος. Ο στόχος.
0: Τι ήτανε και τι θα δεν ήτανε, άμα Ντομπάς... αρχίσουμε και λέμε τι ήτανε, ποια χώρα ήτανε και πόσο, πού ήταν,
3: ναι,
0: στην ουρά της και αυτά,
3: ο στόχος είναι,
0: λέμε για
3: γιατί μιλάμε ρώσικα εκεί. κύριε Στράτο, ναι. Ρώσικα μιλάν. Και μη με βάζεις εμένα να μάθω ουκρανικά τώρα.
0: Ξέρεις
3: αφού ουκρανικά. Είσαι Εβραίοι, μόνο σου δεν μιλάς ουκρανικά, ουκρανέζικα. Γιατί με βάζεις εμένα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κλείνει τις εκκλησίες, τις ορθόδοξες και τις κάνει καθολικές. Το είπαμε και πριν το είπαμε. Παν δεν είναι μόνο ο πόλεμος, είναι και θρησκευτικός είναι ο πόλεμος. Το βλέπετε. Ένας Εβραίος κάνει κομάντο και αλλάζει τη θρησκεία στην Ουκρανία. Σε μια ορθόδοξη χώρα. Αυτό είναι. Και με το Κίεβο, 24 ώρες, η Βλουκατζίδης ήταν στο Κίεβο. Πάλι τι έγινε, η Μέρκελ. Βλαντίμερ, Βλαντίμερ, σταμάτα τους, μη, δεν χρειάζεται, θα του μιλήσουμε. Και τον φούσκωσαν από πίσω τον Πούτιν. Η Μέρκελ με τον Ολάν. 24 ώρες τα αεροπλάνα κατέβαζαν τους Λουκατζίδες.
0: Ναι, αυτό πρέπει τελικά δεν μου είπες ποιος είναι ο στόχος του Πούτιν, το κατάλαβα.
3: Ο στόχος είναι, εγώ σας είπα, ο στόχος είναι.
0: Ναι, ποιος.
3: Θα πάρουν τον Ντομπάς,
0: ναι.
3: Θα πάρουν τον Χερσόν,
0: σε 100 χρόνια.
3: Θα πάρουν τον Ζαπαρόζη. Ορίστε.
0: Σε πόσα χρόνια, σε 100. Γιατί πάμε, πέρασε και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
3: Δεν πειράζει. Δεν βγάζει τίποτα. Και αυτό που λέτε.
0: Θα πεθάνει καλέ. Δεν είναι 50 χρονών καλέ. Θα πεθάνει. Θα κάνετε μουμιά, σαν τον Φαραώ.
3: Πέστε, κύριε Στράτο, σε ευχαριστώ.
0: Καλέ, θα πεθάνει καλέ. Είναι 80 χρονών καλέ.
3: Εντάξει, θα πεθάνει. Και ο Χουμέιν πέθανε. Ο Χουμέιν πέθανε. Είναι ο άλλος από πίσω του. Είναι δύο που θα πάρουν την εξουσία. Και εκείνοι είναι πιο χειρότεροι από αυτόν. Αυτός θέλει ειρήνη. Αυτός είναι ο Πούτιν.
0: Ναι, ναι.
3: Δικιά μου ηλικία, 74 χρονών. Τώρα θέλει την Καμπάιβα να είναι κοντά του, να τον κάνει ζεστό γαλατάκι, να τον κάνει καμιά εντριβή. Αυτός δεν θέλει πόλεμο.
0: Εγώ βλέπω ότι τόσο
3: πόλεμο θα τελείουν η Ευρώπη.
0: Εγώ βλέπω ότι τόσο πόλεμος στη Ρωσία με την Ουκρανία είναι ένα φιάσκο, όσο και ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι ένα φιάσκο. Έχουν φάει και δύο χαστούκια. Έχουν φάει και δύο χαστούκια και ο Τραμπ και ο Πούτιν για την υπεροψία τους, έτσι. Δείχνουν ότι ο ισχυρός, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει ότι γουστάρει με πιο ασθενέστερους αντιπάλους, έτσι. Αυτό είναι για μένα το ενθαρρυντικό συμπέρασμα που κερδίζει η ανθρωπότητα. Να τελειώσω. Για μένα αυτό είναι το ενθαρρυντικό συμπέρασμα που κερδίζει η ανθρωπότητα από αυτούς τους γελίους που θέλουν και νομίζουν ότι ο κόσμος τους ανήκει. Είτε λέγεται Πούτιν είτε λέγεται Τραμπ. Με αυτό να τελειώνουμε σιγά σιγά με αυτούς τους τύπους.
3: Οκ, κύριε Στράτο. Μου, ενάντια της Αμερικής ποιος πολέμησε
0: πάλι το Ιράν. Ενάντια με της Αμερικής και τώρα σου μιλάω για το τέτοιο, για τον Πούτιν σου μιλάω, μου λες για την Αμερική, σου είπα τα ίδια σκατά είναι γι' αυτό ένας και ο άλλος.
3: Εσείς μας φέρατε παράδειγμα Πούτιν Τραμπ. Εγώ λέω ο πόλεμος με το Ιράν, ποιος ήταν ενάντια της Αμερικής, πέστε μου μια χώρα, κανένας.
0: Πολλές χώρες.
3: Ενάντια στη Ρωσία. Όλο το ΝΑΤΟ.
0: Πολλές χώρες. Πολλές χώρες. Δεν βοήθησε καμία
3: γιατί,
0: χώρα δεν τη βοήθησε.
3: Γιατί,
0: δεν έστειλε την Αμερική.
3: Γιατί θέλετε πάλι να γίνει σαν το 45.
0: Ποιος θέλει εμείς. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι Ρώσοι. Αλήθεια λες τώρα. Με ενδιαφέρει εμένα τι θα κάνουν οι Ρώσοι. Δεν πάνε να χαθούν. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν τους γουστάρω γιατί δεν μας βοηθήσαν ποτέ. Δεν τους γουστάρω. Δεν μας βοηθήσαν ποτέ. Δεν προσφέραν τίποτα στην Ελλάδα.
3: Αυτή είναι η γνώμη σας.
0: Βοηθήσαν τους Τούρκους. Βοηθήσαν τους Τούρκους. Ναι. Δεν. Έχω άλλη άποψη.
3: Συγγνώμη. Τους Τούρκους τους βοήθησε ο Εβραίος ο Τρότσκι με το Λένιν.
0: Δεν ξέρω ποιος
3: όχι
0: ήταν ο Τρότσκι.
3: Όχι η Ρώσικη Αυτοκρατορία. Οι Τούρκοι πήραν βοήθεια από τους Εβραίους. Και αυτά που λέμε ο Τούρκος θα πολεμήσει τον Εβραίο. Όχι, δεν το πιστεύω. Το άλλο είναι, εγώ το ξέρω, δεν θα νοιάζει, τότε μη δίνετε λεφτά, μη στέλνετε το όπλα. Μη στέλνετε, πρώτη ήταν η Ελλάδα, κρίμα, ιστορική μου πατρίδα,
0: ναι.
3: Στέλνει πρώτη, όχι δέκατη, πρώτη. Θα στείλουμε κανόνια, θα στείλουμε τέτοια, θα κάνουμε αυτό. Γιατί πέστε μου, απαντήστε μου.
0: Γιατί έστειλε
3: γιατί
0: η Ελλάδα.
3: Γιατί η Ελλάδα έστειλε
0: δεν
3: πρώτη.
0: Δεν έστειλε η Ελλάδα, έστειλε Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε.
3: Όχι, όχι.
0: Η Ευρωπαϊκή
3: Ένωση.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν. Το μάτω και η Ελλάδα όπω κάναν όλα τα άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απλά τα πράγματα.
3: Κύριε Στράτο, η Ελλάδα τα έδωσε πρώτη. Εντάξει, το άλλο δεν έχω ακούσει ούτε από τον Στράμερ, ούτε από τον Γάλλο. Είμαστε σε πόλεμο με Ρωσία, με τη Ρωσία. Από ποιον τα άκουσα? Όχι από τον πρόεδρο, όχι από τον πρωθυπουργό, από την αδελφή του πρωθυπουργού.
0: Κύριε,
3: που το έκαναν μαζί.
0: Πρέπει να πάω στο διάλειμμα τώρα.
3: Θα πάτε να καπνίσετε. Προσεκτικά, μην καπνίσετε πολύ. Αυτό είναι. Ανοίξτε πάλι, ακούστε ο Πούτιν κατευθείαν στα ελληνικά.
0: Κάντε το. Να είδατε, δεν πρόλαβα. Τώρα έχω γραμμή. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Κώστα, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Θα ξαναπούμε. Γεια σου, γεια σου. Έλα, Παγκάλος.
4: Έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Ψυχαλίζει που και που σε διάφορα σημεία στην πόλη, μέσα. Αλλού είναι βρεγμένα, αλλού είναι στεγνά, αλλά την ψυχάλα τη ρίχνει. Παγωνιά έχει λίγο.
0: Έχει λίγο, ναι.
4: Έχει λίγο παγωνιά, αλλά έχει μια περίεργη παγωνιά που τρυπάει λίγο τα κόκαλα.
0: Α, αυτό το έχουμε, το feeling αυτό της υγρασίας είναι λίγο.
4: Αυτό, ναι, ναι. Είναι... Σηκώθηκα το πρωί και λες και ήμουνα τσαλακωμένος. Ξέρεις, προσπαθήσω να έχει όσο χτύπαγα το κεφάλι στο τρύπο, στην ντουλάπα. Τα χέρια, πόδια, μπας και έρθω στα ίσια μου.
0: Λίγο έμεινα, πας σε πιο ζεστές χώρες τώρα.
4: Εντάξει. Εντάξει, καλά είναι, δεν είναι. Τέλος πάντων. Ευτυχώς που θα λύσουμε τον Πούτιν και τον Τραμπ και θα έχουμε να πάμε στην Αυστραλία. Ευτυχώς. Ρε, ασχοληθείτε εδώ. Τι γίνεται. Είδες προχθές τι έγινε στο. Πώς το λένε. Στο Τρουγκανίνα.
0: Και
4: πέσανε από εδώ και από εκεί στα βενζινάδικα να πιάσουν κάποιους και έγινε μάχη των μαχών.
0: Τι μάχη, εκεί που την πέσανε σε ένα αυτοκίνητο και την πέσανε τρία αυτοκίνητα
4: της αστυνομίας.
0: Εντάξει, δεν τους πιάσανε, δεν γίνανε χαμός. Τι χαμός έγινε.
4: Εντάξει, ναι, αλλά φτάσαμε εκεί. Στο Πέρθ βγαίνουν οι άνθρωποι, προπονητές, οι γονείς και λένε έχουν καινούργια μόδα με τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα μέσα στα γήπεδα και να χαλάνε. Που αθλούνται τα παιδιά, έστω που έχουν κάτι και να ασχοληθούν, όπου και να δεις κάτι γίνεται. Ασχοληθείτε με αυτά. Ασχοληθείτε με το σπίτι σας. Και αφήστε τον Πούτιν και τον Τραμπ, αυτοί το έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Λέξτε, εμείς δεν τα έχουμε λύσει.
0: Το να ασχοληθείς με το σπίτι σου είναι κάτι σχετικό. Όταν ζεις στη Ρωσία, έχεις γεννηθεί και την πονάς μια χώρα, όπως πονάμε στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ασχοληθείς με την
4: Ουκρανία. Κυρκό, θα τα έχουμε πει. Εδώ. Από εδώ θα φύγει το δολάριο για να πάει να γίνει ρούβλι και να κάνει την επένδυση. Πρώτα ασχολείσαι εδώ και μετά πας για το ρούβλι. Καταλαβες. Έτσι πάει. Όπως τώρα που είναι να πάμε στην Ελλάδα, ασχολούμαστε εδώ το δολάριο για να το κάνουμε ευρώ για να πάμε στην Ελλάδα. Γιατί άμα δεν ασχοληθούμε εδώ, όχι ευρώ δεν θα έχεις στην Ελλάδα, ούτε βρακή να φορείς δεν θα έχεις. Απλή λογική. Αυτά τα νέα τα καλά και τα υπέροχα. Εχθές πήγα και εγώ σε μια συνάντηση που κάνουν ένα γκρουπάκι που μαθαίνει την ιστορία των ανθρώπων που ήρθαν στην Αυστραλία. Παραβρέθηκα και εγώ και μου άρεσε και ίσως το καθιερώσω κάθε δεύτερη εβδομάδα. Εγώ εντάξει δεν ήρθαν εδώ οι δικοί μου. Ο πατέρας μου δεν ήξερε που πέφτει η Αυστραλία και η μάνα μου. Ήξερανε από άλλα μέρη. Με αποτέλεσμα μπορώ να μάθω και εγώ να μπω και να εξοικειωθώ με τους παλιούς που ήρθαν πριν 50, 100 και 150 χρόνια στην Αυστραλία.
0: Υπάρχουν παλιοί που ήρθαν 50 χρόνια στην Αυστραλία, πηγαίνουν στην Ελλάδα, το παίζουν δημοσιογράφοι χρόνια τώρα, έτσι. Δεν κάνουν καμία δημοσιογραφία. Το μόνο που είναι να κάνουν είναι να φοβίζουν τους συμπάρικους. Δηλαδή, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο για αυτή τη γυναίκα που φάγε πρόστιμο 50.000 που πάτησε ένα σκυλάκι στην Ελλάδα.
4: Ναι.
0: Και ο άλλος λέει, προσέχτε, αγαπητοί Έλληνες της Αυστραλίας, προσέχτε. Τώρα που θα πάτε διακοπές στην Ελλάδα και θα νιώσετε μια στιγμή λέει αποσεξία στον δρόμο αρκεί να μετατραπεί ο ταξίδας σε φιάλτη. Η νομοθεσία στην Ελλάδα για την προστασία των ζώων είναι πλέον αυστηρότατη και τα πρόστιμα εξοντωτικά.
4: Εδώ, άμα το κάνεις, τι γίνεται.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα, τι δουλειά έχει αυτό που έγινε με αυτούς που πάνε.
4: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Άλλο θέλω να πω. Ο συγκεκριμένος, γιατί δεν λέει τι γίνεται εδώ, άμα το κάνεις, που πας και φυλακή εδώ.
0: Δεν ξέρω τώρα πού κολλάει ο τουρίστας, ο Αυστραλός, ο Ελληναυστραλός που θα πάει στην Ελλάδα να κάνει τα μπάνια με την 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι και έφαγε 50
4: πρόστιμο. Ναι, είδα.
0: Η συγκεκριμένη έφαγε 50.000 πρόστιμο, κύριε Τουρουρού, για να μην πω το όνομά σας, γιατί είδε το σκυλάκι και το πέρασε από πάνω.
4: Ναι, και καλά, και λίγα έφαγε.
0: Δεν ήταν ότι βγήκε το σκυλάκι και το χτύπησε. Και έφαγε 50.000 πρόστιμο, δεν θα τρώγε με δουλειά. Αν σου βγει ένα σκυλάκι το χτυπήσει, δεν απειλήσε με κάποιο εξοδοτικό πρόστιμο. Έφαγε 50.000 γιατί.
4: Και λίγα έφαγε.
0: Ναι, όχι.
4: Και λίγα έφαγε.
0: Σου λέει τώρα ο άλλος, θα πάω στην Ελλάδα, με αυτό που διαβάζει από το συγκεκριμένο, θα πάω στην Ελλάδα και άμα χτυπήσω κανένα σκύλο θα φάω 50.000 πρόστιμο. Ρε, πάτε καλά, ρε. Τι είναι αυτά που γράφετε στον κόσμο.
4: Ναι, όχι. Το πάνε καλά, ξεσπίνα. Δεν θα πάω στην Ελλάδα για χτυπήσει σκυλό.
0: Δεν καταλαβαίνω το συνειρμό του άρθρου, αυτός που γράφει το άρθρο, δεν μπορώ να καταλάβω με τι συνειρμό γράφει.
4: Ναι, αυτό. Αυτή τη λογική. Δηλαδή, πας στην Ελλάδα και τι θα χτυπήσει σκυλό. Δηλαδή, 100.000 Έλληνες που πάνε στην Ελλάδα
0: ρε,
4: θα
0: αγόρι μου,
4: από την Αυστραλία.
0: Αγόρι μου, άντε και να χτυπήσει, να σου πεταχτεί ένα ζώο για να το χτυπήσει. Δεν κινδυνεύει να φάει 50.000 πρόστιμο, ευρώ πρόστιμο γιατί χτύπησε το σκύλο. Η συγκεκριμένη που φάγε το πρόστιμο. Γιατί ξέρεις, γιατί δεν μπορούν μάλλον να διαβάσουν όλα τα άρθρα, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, τέλος πάντων. Έφαγε το πρόστιμο τα 50.000 που λέει καλείται να πληρώσει, λέει 50.000 πρόστιμο για την παράσυρση ενός σκύλου. Όχι, δεν το έφαγε για αυτό το πρόστιμο γιατί παρέσε ένα σκύλο στο δρόμο απλά. Έτσι, το έφαγε γιατί ήταν τελείως διαφορετικό αυτό που έκανε.
4: Όπως όλες με τα γατάκια, ρε. Με τα 8-9 γατάκια που πήγε το πρόσφατο 360.000.
0: Δηλαδή, το λαθούμε.
4: Εντάξει. Άλλο θέλω να πω και είναι ευκαιρία τώρα και έδωσε την καλύτερη πάσα. Έβλεπα προχτές που πάλι που στην Νικολού το ένα και το άλλο που ανοίξαν την υπόθεση του Γαλαμάγκα και οι Έλληνες και το ένα και το άλλο. Έχετε καταλάβει ένα πράγμα ότι άμα είσαι στην Ελλάδα και έχεις ελληνική ταυτότητα και αυστραλέζικο διαβατήριο και καθαρίσεις κάποιον. Και όμορφα και ωραία με το αυστραλέζικο διαβατήριο. Έρθει στην Αυστραλία, σε εκδίδει η Αυστραλία πίσω.
0: Λογικό, όπως στην Ελλάδα. Θα δικαστείς με τους νόμους της Ελλάδας.
4: Αλλά αμέσως και εκεί. Αμέσως και εκεί.
0: Κοίταξε, δεν θα σε εκδώσει η Αυστραλία πίσω, αλλά θα δικαστείς για το έγκλημα που έχεις κάνει. Άμα δώσει η Ελλάδα τα στοιχεία για να δικαστείς, θα δικαστείς στην Αυστραλία.
4: Καλά. Για το 29 μέρα.
0: Όχι, δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί να μην σε εκδώσει
4: όταν θα δικαστείς για δολοφονία. Όταν έχεις δύο υπηκότες, είσαι.
0: Ο Δαλαμάγκας αυτός, δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα με τους νόμους της Ελλάδας.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εδώ δεν υπάρχει παραγραφή.
4: Εδώ
0: δεν υπάρχει. Άλλο το European Union και άλλο η Ελλάδα έχει άλλους νόμους.
4: Ναι, αλλά είναι και το. Εγώ δεν σας είπα, προσοχή, γιατί έχουμε και το European, Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εκδίδει τόσο εύκολα. Δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό. Είναι και ευρωπαϊκό θέμα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που το είπαμε, δεν ξέρω τι έχει γίνει με όσους συμπάρικους έχουν πάει. Εμένα δεν μου είπε κάποιος ότι τους παίρνουν αποτυπώματα και τέτοια μα τα λέει για διαβατήρια.
4: Όχι, μωρέ. Όχι. Είπαμε, άμα έχει διαβατήρια το ένα και το άλλο, κανονικά με το τσιπάκι δεν σου παίρνουν τίποτα. Αυτό είναι γιατί το κοσμικέ χώρε.
0: Υπάρχει, λέει ο Δημήτρης, λέει, υπάρχει διακρατική συμφωνία. Ναι, υπάρχει διακρατική συμφωνία, αλλά δεν εκδίδει Αυστραλό πολίτη στην Ελλάδα. Κατάλαβε τον
4: νόμο. Για ποιο θέμα υπάρχει διακρατική συμφωνία.
0: Δεν καταλαβαίνω. Μου γράφει υπάρχει διακρατική συμφωνία. Ναι, υπάρχει διακρατική συμφωνία. Όχι. Υπάρχει διακρατική συμφωνία για να μπορείς να εκδώσεις κάποιον άμα είναι Έλληνας ή Αυστραλός. Όταν είναι Αυστραλός υπήκος ή δεν μπορεί να είναι εκδόσεις στην Ελλάδα.
4: Ναι, δεν λέω και εγώ. Αλλά άλλο θέλω να πούμε ότι το αυστραλέζικο δίκαιο δεν συμβαδίζεται με το ευρωπαϊκό, με το δικαστήριο της Χάγης. Μόνο αναγνωρίζει υπόθεσεις οικογενειακές. Η Αυστραλία έχει υπογράψει μόνο για αυτό το πράγμα με το Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαστήριο.
0: Δεν έχει, λέει, δικαίωμα η Ελλάδα να τον συλλάβει. Τι εννοείς, άμα πάρει σήμα από την Αυστραλία θα τον συλλάβει.
4: Αρκεί να μην έχει ελληνικό ταυτότητα, κάτι ελληνικό στοιχείο.
0: Και ελληνικό να έχει. Από τη στιγμή που θα κάνει διάβημα μια χώρα σε μια άλλη για να γίνει μια σύλληψη, θα πρέπει να τον συλλάβει. Είναι υποχρεωμένη.
4: Ναι, αλλά τον αφήνει ελεύθερο.
0: Σε 24
4: ώρες είναι έξω.
0: Δεν ξέρω.
4: Γιατί δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω.
4: Εντάξει, μην μπερδεύουμε την υπόθεση του, πώς το λέγανε, του Μόγκ, αυτού του τέτοιου που πιάσανε. Και εσύ ήταν Αυστραλός, με πλαφέλινγκα χαρτιά, τον πιάσαν το στήριο.
0: Εγώ διάβαζα για τον Δαλαμάγκα ότι αν δεν είχε παραγραφεί, θα ερχόντουσαν όλα κανονικά τα στοιχεία από την Αυστραλέζικη εισαγγελία και ό,τι φάκελος υπήρχε και θα δικαζόταν στην Ελλάδα.
4: Μα θα δικαστεί τώρα έτσι κι άλλως. Δεν έφαγε 4 χρόνια για πλαστογραφία.
0: 7 μήνες έφαγε.
4: Όχι, 7 μήνες έφαγε ο πατέρας του, νομίζω. Ρε, και η
0: γκόμενά
4: του.
0: Σε 7 μήνες τα Χριστούγεννα θα είναι έξω ο Νταλαμάγκας.
4: Μήπως τα 4 γίνονται 7, τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα τα καλά, τα όμορφα και ωραία. Καλή συνέχεια. Ετοιμαστείτε. Έρχεται εβδομάδα με πολλές βροχές. Η εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές βροχές. Καθαρίστε υδρορροές, καθαρίστε μπροστά. Για να μην παραπονιόσαστε. Αυτό κρατάμε για αυτή την εβδομάδα και προχωράμε σιγά σιγά και σταθερά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Bye. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε. Φύγετε.
5: Στις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
7: Διαταγάς.
8: Πετάξου στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
7: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
8: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
7: Με κοτόπουλο.
8: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
7: Αν υπάρχει.
8: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
7: Μόνο αυτά?
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
9: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
10: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 04 12 88 88 55.
11: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
12: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
11: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
12: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
11: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
12: Τηλέφωνο 9429-4800.
11: 429 Bridge Road, Richmond.
12: Moss Property Consultants.
11: Αξιοπιστία
12: και ασφάλεια.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
14: Αρκετά.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
14: Αρκετά.
13: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
14: Αρκετά.
13: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
15: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
13: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
15: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
15: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.gr. ACINITO.gr.
13: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
16: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
17: Έχασες κάποιο interview?
16: Κανένα πρόβλημα.
17: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
13: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 11, 24 λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τι είναι αυτό ο μαράκι που έχει στείλει εδώ? Γλυκό.
1: Κάνε τη νύχτα μέρα.
0: Καλημέρα και στον Αντουάν.
1: Να με

στην Ελλάδα. Λαγοκέφαλος. Αυτό ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια το λαγοκέφαλο μπροστά μας. Γράφονται, παίζονται βιντεάκια τις τελευταίες εβδομάδες για τους λαγοκέφαλους και τις ελληνικές θάλασσες.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Είμαι και στεναχωρημένος γιατί έφυγε η Τζάκρη από το κόμμα του Κασελάκη. Ταυρόδιξε η Τζάκρη. Καλά, η Τζάκρη τώρα έχει φύγει. Έχει πάει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες. Τώρα έφυγε από τους Δημοκράτες, λέει. Πάει προς τα δεξιά, λέει. Αυτό το κόμμα δεν με αντιπροσωπεύει. Μέτρα. Ο Κασελάκης λέει ότι τη ζήτησε να παραιτηθεί. Γίναν χρόνια. Να μαξιά ασχολούμαστε ένα κόμμα που δεν μπαίνει ούτε 1% έτσι.
3: Δώσε. Ακόμα μία ευκαιρία.
2: Απλά η Τζάκρη έχει συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Απλά τα πράγματα.

0: Καλημέρα στην Αντριάννα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, έτσι πάντα καλά να είσαι. Πολλά θέματα ανοίξατε σήμερα, αλλά θα πω πρώτα εγώ κάτι διαφορετικές καλημέρες σήμερα. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στην Παυλίνα, να είναι καλά. Περαστικά στη Πέρις, γιατί δεν είναι καλά.
0: Τι έχει πάρει?
1: Δεν ξέρω, έβαλε κάτι βίντεο και είδα στο Facebook. Δεν είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά, να... Περαστικά.
0: Περαστικά της, ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι. Και τη Στέλλα μας περαστικά με το Γιάννη και την κυρία Ευαγγελία μας και τη Βίκη. Και σήμερα θα πω καλημέρα Στράτο σε όλα τα παλικάρια του ρυθμού.
0: Στα παλικάρια μας.
1: Τα παλικάρια μου, ρε. Τα κάνουμε εγνώτα. Τους παραβλέπουμε καμιά φορά. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Αντρέα μας, τον Ανδρίκο τον Νταλικέρη, τον κύριο Κώστα, τον Σταύρο, τον Μπάγκαλο, τον Μπλούχο, τον Θωμά, τον Μενέλα. Ο Μενέλα, άλλη φορά να παίρνεις τον Χρήστο για ηλεκτρολόγο, εντάξει. Δεν θα πληρώνεις πολλά. Θέλω να πω κι άλλες καλημέρες, αλλά όλους τους ηλεκτρολόγους που έλεγε η άδειά τους, τους καλέσανε Στράτο να δώσουν ξανά εξετάσεις. Δεν περνούσανε, θα τους παίρνανε την άδεια. Και μπορεί και να το κάνανε σε μερικούς, ευτυχώς ο Χρήστος πέρασε. Αλλά τους τα κάνουν και αυτούνων λίγο δύσκολα.
0: Ναι,
1: σου λέω, άστα. Όλους τους Νίκηδες, καλημέρα, Γιώργηδες, Παναγιώτηδες, Βασίληδες, Αντώνηδες, το Γιάννη, Γιάννηδες και το Λάζαρο. Και άμα ξέχασα κάτι, καλημέρα. Στρατό, στη διαφήμιση που λέει εκείνος που δεν τρώει και τρώει πολλά, εκείνο για τη χώνευση τι είναι που λέει?
0: Ποιο? Ένα και καλά, ένα φαγητό για να χωνέψει, ρε παιδί μου. Ακόμα.
1: Ναι, αλλά λέει και κάτι για τη χώνευση. Α, ένα φαγητό.
0: Κάτι για τη χώνευση. Ξέρω εγώ, φέρε μου κάτι αφού θα φάω που θα φάω, φέρε μου κάτι για να χωνέψω.
1: Μια σόδα, ξέρω εγώ. Λέει ένα όνομα, αλλά δεν μπορώ να το αρπάξω. Και γι' αυτό ρωτάω. Μήπως ξέρεις. Τώρα από πού να αρχίσουμε, όλα πολύ δύσκολα στην κοινωνία μας, Στράτο. Και είπες πρωτήτερα γιατί, what's the point που πολεμούν στην Ουκρανία.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Όμως δεν κακοφερότανε πρώτα τους ρωσόφωνους εκεί πέρα?
0: Έτσι ξέραμε κι εμείς, ναι.
1: Ναι, ίσως αυτό να είναι η αιτία. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Έχει κρατήσει πάρα πολύ και ξέρεις, πάρα πολλά παλικάρια, στρατιώτες και από τις δύο πλευρές.
0: Ένα κρίμα δεν είναι τώρα αυτό. Όλοι είναι της ίδιας ράτσα.
1: Χιλιάδες.
0: Βέβαια χιλιάδες.
1: Είναι δηλαδή τρομερά πράγματα. Δεν πρέπει να γίνονται. Δεν μπορούν να τα βάλουν κάτω στο τραπέζι και να πούνε σταθείτε ρε παιδιά να κάνουμε αυτό και αυτό. Όχι με αυτόν τον τρόπο και κακό γίνεται. Αλλά και δεν κερδίζει κανένας τίποτα. Μόνο χάνουνε. Δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα τη φτωχή μου ταπεινή γνώση.
0: Δεν κερδίζει κανείς από ένα πόλεμο.
1: Τίποτα. Καταστροφή σκέτη. Και είναι κρίμα. Και στη Γάζα και στο Ιράν. Σταματήστε ρε παιδιά. Τι θα κερδίσετε? Βάλτε τα όλα κάτω στο τραπέζι και βρείτε τα. Τι να πει κανείς? Τέλος πάντων, εγώ λέω
0: τι να πει κανείς. Εδώ ο άλλος πήρε τη 17χρονη Αυστραλός και την έβαλε στη βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Και λέει συγγνώμη, λέει από τους γονείς, λέει για αυτό που έκανα, γιατί δεν ήμουν καλά. Τι συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη. Αυτός που απήγαγε την κοπέλα.
0: Την απήγαγε και την σκότωσε και την έβαλε σε μια βαλίτσα.
1: Όχι, αυτός που.
0: Ο 15χρονος.
1: Ναι, ο 15χρονος. Ναι. Αυτός τη γνώριζε.
0: Ναι.
1: Μήπως είχαν κάτι μεταξύ τους.
0: Ό,τι και να είχαν, τι σημαίνει, δεν έπεσε
1: παγόβουσα. Μπορεί να μην την πήρε, θέλω να πω, μπορεί να μην την πήρε με το ζόρι. Αυτό λέω εγώ τώρα, να καλμάρω λίγο τα πράγματα, κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω. Η αστυνομία λέει ότι την πήρε με το ζόρι, την πήγε 60 χιλιόμετρα μακριά και πήγε, το έκανε επιδρομή η αστυνομία και πήρε πίσω το κορίτσι.
1: Τι τρελαμάρα γίνεται στον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δηλαδή, πες μου εσύ.
1: Από τους μεγάλους μέχρι τους μικρούς.
0: Μα η μεγάλη
1: δηλαδή,
0: δεν είναι το παράδειγμα.
1: Ηλικία, όταν λέω μεγάλους, λέω μεγάλους αξιώματα. Κατάλαβες. Ναι, ακούς Στράτο.
0: Ναι, κάθε πώς σας ακούω.
1: Δηλαδή, τι συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όσοι γιορτάζουν σήμερα, η Παυλίνα, Πέτρος, έχουμε και ένα φίλο Πέτρο, πρέπει να του πω χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Είδες, να, τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Στράτο για την ώρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σε χρειαζόμαστε. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντρέα.
1: Γεια σου.
2: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Τι να πω, φίλε, για το Μητσοτάκη.
1: Ποτέ δεν έχω.
0: Να πω για το Μητσοτάκη. Τι θέλω να σου πω για το Μητσοτάκη. Θέλω να σου πω για το Μητσοτάκη. Για την οικονομία να

λένε, αυτό το κομματικό έτσι παιχνίδι. Κληρονόμησε μια οικονομία που ένα χρόνο πριν είχε βγει από τα μνημόνια, είχε επιστρέψει ουσιαστικά έτσι σε κάποιους ρυθμούς διαφορετικούς. Σε σχέση με τους προηγούμενους που είχαν αναλάβει, να τα λέμε όλα, ότι είχαν παραλάβει άδεια ταμεία και, ναι, τα ξέρουμε αυτά. Ο Μητσοτάκης είχε μια πραγματική ευκαιρία να κάνει αυτό που υποσχόταν στον κόσμο, δηλαδή να φέρει την οικονομία σε μια τροχιά ανάπτυξης. Μετά από 7 χρόνια που είναι στην εξουσία, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του απέτυχαν στο κομμάτι αυτής της πρόκλησης. Δηλαδή, τι εννοώ? Δηλαδή, αν διαβάσετε την φετινή ετήσια έκθεση που δείχνει ότι η χώρα μπορεί να εμφανίζει μια οικονομική σταθερότητα και να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από ορισμένες μεγάλες οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, ξέρω εγώ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, δείχνει σημάδια τέτοια Ελλάδα. Αντίστοιχα όμως, το πραγματικό κατακεφαλή ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε ανάμεσα στο 19 και το 25 από 17.200 ευρώ σε 19. Αντίστοιχα ανέβηκε και το μέσο πραγματικό κατακεφαλή εισόδημα, να σας πω. Άρα εξακολουθεί να παραμένει το ζητούμενο, το τι κάνει ο κόσμος, εκεί είναι το θέμα. Και η αγοραστική δύναμη, έτσι, άμα πάτε στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, είναι πολύ χειρότερη εικόνα.

Μπορεί να είναι ευγανιμιστή, μπορεί να έχουμε ανάπτυξη, αλλά το, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Και θα το διαψώσετε και όσο πάτε στην Ελλάδα διακοπές. Γιατί το κόστος ζωής έχει μια, υπάρχει μια κρίση κόστος ζωής μεγάλη. Γιατί σε σχέση με τα προϊόντα οι μισθοί παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατάφερε να δρομολογήσει ένα διαφορετικό μοντέλο για την Ελλάδα. Παρά τις επενδύσεις που έχουμε από ξένους, παρά δεν δείχνει σημάδια ανάγκαμψης για, για την αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Εκεί κάπου χαλάει το έργο. Με ρωτάς τη γνώμη μου, αυτή είναι.

Τελικά είχε νόημα αυτός ο πόλεμος εκεί που έκανε ο Τραμπ με το Ιράν? Υπογράφεται, δεν υπογράφεται η συμφωνία? Κατάβαση του πυρός σταμάτησε, είχαμε πάλι επιθέσεις γιατί χτυπήσαν ένα πλοίο Ιρανί και πέταξαν και πύραυλο οι Αμερικάνοι. Δηλαδή ο πόλεμος αυτός τι έκανε? Πέτυχε ακριβώς αυτό που ήθελε ο επιτιθέμενος? Ανάγκασε δηλαδή

την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί. Έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι διαφθημένοι να χρησιμοποιήσουν έτσι φουλ τις στρατιωτικές τους μηχανές. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή χρειάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι να πεθάνουν, τεράστιο οικονομικό κόστος, για να καταλήξουμε εδώ που είμαστε ήδη. Δεν έχω καταλάβει ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος τελικά των Αμερικανών.

0: Έλα κύριε Κώστα.
1: Συγγνώμη κύριε Στράτο που σας αναφέρνω. Το Θεός να φυλάξει άμα ξεσπάσει ο πόλεμος, όπως λένε οι δυτικοί τώρα, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Εσείς που θα είσαστε στην Ελλάδα, θα σας πάρουν στο στρατό.
0: Ποιος πόλεμος?
1: Η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει. Αυτό δεν... Η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει με τη Ρωσία.
0: Πού τα βλέπεις εσύ αυτά, εκεί, Κώστα?
1: Ο Γερμανός το... Ο Γερμανός το λέει. Ανοίξε το ΜΕΡΣ και λέει, θέλω να πολεμήσω με τη Ρωσία. Τελείωσε. Ο Άγγλος δίνει 20
0: τι έχουμε πάθει με τη Ρωσία. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Ρωσία, ρε κύριε Κώστα. Άσε μας με τη Ρωσία.
1: Όχι, δεν είναι η Ρωσία. Ο πόλεμος, εγώ ρωτάω, η ερώτηση είναι, θα ξεσκάσει ο πόλεμος. Εσείς που θα είσαστε στην Ελλάδα, θα σας πάρουν στον πόλεμο, στρατό?
0: Δεν με παίρνουν εμένα, πρώτη γραμμή.
1: Γιατί?
0: Άμα χρειαστεί, θα με πάρουν.
1: Εντάξει, okay. Αυτό είπα. Στην Ουκρανία παίρνουν τώρα, τους διώχνουν από την Ευρώπη να πάνε να υπηρετήσουν από τα 18 μέχρι τα 60. Εντάξει, έτσι κάνουν. Εσείς το ακόμα 50 είσαστε. Okay. Αυτό είναι. Το άλλο είναι, πάλι θα πείτε ιστορία. Δεν είναι ιστορία. Το 22, όταν μπήκαν οι Ρώσοι μέσα στην Ουκρανία, ποιος τους είπε, στην Κωνσταντινούπολη έγινε η συμφωνία. Εντάξει, τα βρήκανε. Ο Ζελένσκι λέει, εντάξει, σταματάμε εδώ. Έρχεται αυτός ο αχτένιστος, ο Μπόρις Τζόνσον, και λέει, εμείς θα σας βοηθήσουμε. Αυτό μας κάνει και εμάς το 46.
0: Και Κώστα μου, για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτα τα τελευταία χρόνια, είτε λέγεται ψυχρός πόλεμος, ή φταίνει οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Τέλος, αυτό εδώ είναι δεδομένο. Μας έχουν πρίξει, να πούμε.
1: Γιατί δεν λέτε για τους Εγγλέζους?
0: Ποιος έχει τη μεγαλύτερη? Και για τους Εγγλέζους θα σου πω, και για τους Γερμανούς μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα θα κάνουμε, με μαθήματα ιστορία.
1: Όχι, κύριε Στράτο, αυτό καλά είναι το μαθήματα.
0: Ναι, εντάξει, καλά είναι, αλλά να τα λέμε όπως έχει. Γιατί μερικές φορές στην ιστορία ο καθένας τη λέει όπως θέλει.
1: Σήμερα, Δευτέρα, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ιστορία, αυτό είναι, για να μην κάνουμε τα λάθη πάλι.
0: Ναι.
1: Ιστορία, άμα δεν την ξέρεις την ιστορία, πάλι θα πας να πατήσεις μέσα εκεί που.
0: Στους Ρώσους θα τα πεις αυτά.
1: Ναι, σε ποιον?
0: Στη Ρωσία να τα πεις αυτά.
1: Καλά. Αυτά τα λέμε παντού. Όχι μόνο στη Ρωσία, τα λέμε και σε άλλους. Γιατί ο πόλεμος, ο πόλεμος δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Και τα drones αυτά είναι σήμερα, είναι αύριο, τελειώνουν τα drones. Ξέρετε τι μπορεί να μεταχειριστούν και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει ο πλανήτης. Τελείωσε. Συγγνώμη που ξαναπήρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό είναι, κύριε Στράτο. Να μην ξεχνάμε την ιστορία. Τι έγινε. Γεια.
0: Γεια σου κύριε Κώστα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα στη Μαρία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Φωτοπούλου. Μαράκι, καλημέρα.

0: Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα, που να μείνουμε εκεί, ο Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Αλλά από ό,τι δείχνει ο μέχρι τώρα σχεδιασμός του Μαξίμου, έχει αρχίσει από τώρα. Έχει θέσει τον κρατικό και τον κυβερνικό μηχανισμό σε εγρήγορση και προεκλογικούς ρυθμούς ο Μητσοτάκης. Η πληροφορία λένε δεν έχει ακριβώς αποφασίσει πότε θα στηθούν οι κάλπες.
1: Μα τώρα που τελειώσαμε, τι πήραμε, τι δώσαμε.
0: Όλα πάντως δουλεύουν σαν να έχουν ήδη προκηρυχθεί εκλογές. Και απομένει να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος. Έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες σε όλη τη χώρα. Ο Μητσοτάκης κάνει και αυτό τα ίδια. Τον βλέπουμε, πάει, παίζει τένις, καβαλάει αυτοκίνητα του Ράλι Ακρόπολης. Είμαστε σε προεκλογική κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνετε, ας κοιτάνε, δεν το έχουν δηλώσει ακόμα. Μάλιστα από ό,τι λένε οι προφορίες, έχουν λάβει τα στελέχη εντολή μετά το 15 Αύγουστο να είναι στην Αθήνα για να ξεκινήσει ο νέος γύρος περιοδιών. Με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμίες.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο τελευταίο break για σήμερα, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημεράκι λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία. Μπορεί ο καιρός έξω να είναι αυτή τη στιγμή έτσι βροχερός και μουντός και το θερμόμετρο να δείχνει αυτή τη στιγμή 14 βαθμούς. Τι γίνεται στη Βενεζουέλα ρε παιδιά? Θα τη βοηθήσει κανείς στη Βενεζουέλα ρε παιδιά? 40.000 αγνοούμενοι. Τεράστιο το νούμερο.

0: Πάντα οι εικόνες που έχονται στη Βενεζουέλα είναι συγκλονιστικές με τις διασώσεις μετά από 4 ημέρες. Έχει εξοργιστεί η αλήθεια, είναι και ο κόσμος εκεί πέρα. Δραματικές στιγμές που εκτελήσονται στη Βενεζουέλα, όπου οι κάτοικοι εκεί των σημόπληθων περιοχών αρχίζουν και ξεσπάνε κατά των στρατιωτών, απαιτώντας να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι κάτοικοι εκεί υποχρεώνουν τους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή να αφήσουν τα όπλα τους και να πάρουν φτιάρια και τσάπες ώστε να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης. Τους βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Κώστα. Στέλνει ένα κάδο δισεκατομμύρια στον Ζελένσκι. Στην Βενεζουέλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστια ανθρωπιστική κρίση και τεράστιο πρόβλημα και γενικά η κρίση έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. 5 εκατομμύρια στείλαν μόνο. Ξοδευτήκατε. 5 εκατομμύρια τα πήραν αυτοί και στην Κρήτη από τον Οπεκεπέρα. Πάτε καλά. Ενώ ένας. Μέχρι στιγμής μιλάνε για πάνω από 1.600 νεκρούς. Η αγνοούμενη εκτιμάται το νούμερο κοντά στους 50.000 ανθρώπους εξακολουθούν να αγνοούνται, έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως λένε και οι ειδικοί, όσο περνούν οι ώρες, η πιθανότητα εντοπισμού επιζώντων μειώνεται δραματικά. Κάθε ζωή που σώζεται εκεί είναι μια νίκη για τους διασώστες. Από ό,τι λένε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από ένα σεισμό είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων. Αν και το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να παραταθεί όταν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Όπου κι αν είσαι, τώρα γυρνά. Τώρα, παιδιά, είναι τεράστια περιοχή, τεράστια περιοχή από τα συντρίμια. Έχουν καταρρεύσει 10 ώρες πολυκατοικίες. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Τι να ευχηθείς τώρα εκεί. Σεισμό είχαμε και στην Κίνα, όχι πολύ μεγάλο, 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά δεν είχαμε ούτε ζημιές, δεν είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα, ευτυχώς.
1: Μου γράφες πόσο με θες, λες να βρεθούμε.
0: Χαμός στην Ευρώπη με τη ζέστη. Οι βόρειες χώρες πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Να φανταστείτε ότι στην Πολωνία είχαμε ρεκόρ με 41 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και η πλάκα είναι ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν έχουν κλιματιστικά ούτε στην Αγγλία. Και τα σπίτια, ξέρετε, δεν είναι. Και έχουν γίνει φούρνοι πραγματικά τα σπίτια και τα νοσοκομεία επίσης. Οι Γάλλοι έχουν τρελαθεί. Κολυμπάνε εκεί μαζί με τους ποντικούς στο Σικουάνα. Να δούμε τι θα βγάλει αυτό όλο μετά από λίγο καιρό. Είχαμε τραγωδία στη Γαλλία, 11 νεκρούς. Αεροπλάνο υπέστη βλάβη και καρφώθηκε στο έδαφος. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Είχαμε άλλους 14 νεκρούς από συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. 14 άτομα δυστυχώς.

Απελπιστική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γερμανίας λόγω έλλειψης κλιματιστικών. Φέρτε πάγο από το σπίτι, λένε οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Δεν είναι προετοιμασμένα τα νοσοκομεία εκεί για να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα των 40 βαθμών. Δεν έχουν πατήσει εκεί οι άνθρωποι. Το πρόβλημα εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες μετά τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν τους 41 βαθμούς. Λένε ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός για όλους τους χώρους, στους οποίους κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους. Όμως είναι όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα αχνολογίας. Οι εντατικές μονάδες έχουν κλιματισμό, ωστόσο οι πτέρυγες απλής νοσηλείας δεν έχουν κλιματισμό. Φέρτε, λέει, πάγο από το σπίτι. Κάνουν έκκληση. Απευθυνόμε, λέει, έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρουν από το σπίτι παγωκίστες ή όποιες ασφαλώς, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, λέει η Σουζάνα Γιώνα, που είναι υπεύθυνη. Λες να βρεθούμε ξανά σαν να ανεβούμε. Η χρήση του ανεμιστήρα. Η χρήση του ανεμιστήρα απαγορεύεται. Να πάτε στην Ελλάδα να δείτε τι γίνεται με τους ανεμιστήρες στα νοσοκομεία. Και είναι πολύ λογικό να εκτιμώνω ότι ένας ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής. Δηλαδή απλά διασκορπίζει και μεταδίδει ιούς σε έναν άλλο κοινόχρηστο χώρο. Στη Γαλλία, γενικότερα στην Ευρώπη, σε λίμνες και ποτάμια έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 60 άνθρωποι. Έχει αποδεκατήσει πάντως, γενικά έχει, δοκιμάζονται πολλές χώρες στην Ευρώπη με το ρεκόρ θερμοκρασιών.

0: Καλημέρα στο Βασίλη. Στράτο, δες αυτό που κοινοποίησα στο Facebook σήμερα το πρωί, λέει ο Μπίλης. Τι κοινοποίησες, ρε παλικάρι μου? Για τις αγγελίες, το διάβαζα και εγώ. Είπα από τις αγγελίες που βάζουν λούτρινα αρκουδάκια και από κάτω η αγγελία γράφει 12 ετών αγόρι, υπάκουο, μυρίζει όμορφα, 8 ετών ξανθό, κορίτσι, αγχωμένο, χρησιμοποιείτο. Είναι αγγελίες για παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ναι, απίστευτο ότι μπορεί να υπάρχει στο eBay και σε άλλες πλατφόρμες online shop να υπάρχουν αγγελίες ότι πουλούνται παιδιά.
1: Από τη σκέψη, από τη ζωή μου.
0: 15.000 λέει, 20.000 λίρες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την πιθανότητα να υπάρχει child trafficking δικτύου παιδεραστών από αυτές τις πλατφόρμες. Πόση αρρώστια πραγματικά υπάρχει εκεί έξω, ρε παιδιά. Πόση αρρώστια υπάρχει εκεί έξω, ρε παιδιά.

74 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία. Γιατί δεν ξέρουν και μπάνια αυτοί, ξέρετε. Τώρα δεν θα πάνε καλά με το νερό. Είδανε τώρα ζέστη, πήγαν στα ποτάμια, πήγαν στις λίμνες που δεν έχει και αλάτι, ξέρετε, και δεν υπάρχει και η άνοση όταν υπάρχει αλάτι. 74 αυτή την τελευταία εβδομάδα που μιλάμε. 74 άτομα.

0: κι άλλαξε.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είναι στην Κύπρο που πεθαίναν δύο παιδιά τουρίστες. Είχαν ξεχάσει τα παιδιά τους μέσα στο αμάξι.
0: Σταθερά να με πεθαίνει.
1: Κάθε τόσο βλέπουμε τέτοιους ειδήσεις. Βρέφοι που παθαίνουν, μάλλον πεθαίνουν από θερμοπληξία επειδή οι γονείς τους τα ξεχνούν στο αυτοκίνητο. Όχι ότι οι άνθρωποι θέλουν να τα πεθάνουν τα παιδιά τους, έτσι, αλλά είναι ένα λέει μοιραίο σφάλινα μνήμης. Τώρα τι μοιραίο σφάλμα μνήμης είναι αυτό, δεν είναι απλά ένα μοιραίο, είναι ένα τραγικό σφάλμα μνήμης. Τι είναι λέει το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού? Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις που οι γονείς παραμελούν τα παιδιά τους και τα αφήνουν στο αυτοκίνητο για πολλή ώρα, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αλλά οι γιατροί και οι ψυχολόγοι είναι βέβαιοι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια εξήγηση, δεν είναι επαρκής. Ο Ντέβιν Ντάιλμου λοιπόν, που είναι ψυχολόγος και μελετά εδώ και δεκαετίας πώς μπορεί να συμβεί οι γονείς απλώς να ξεχνούν τα παιδιά τους, περιγράφει ότι αυτό επηρεάζει λέει τη μνήμη, γνωστή και ως μνήμη των προθέσεων. Αυτή είναι η μνήμη για ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν στο μέλλον, για παράδειγμα η λήψη φαρμάκων πριν από τον ύπνο, μια προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με ένα συνάδελφο μετά το μεσημαγενό γεύμα. Τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάπι με κάποια έρευνα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ένας γονιός πώς μπορεί να αφήσει το παιδί του μέσα σε 40 βαθμούς ζέστη και να πάει να ψωνίσει κάτι. Χρειάζονται 2 λεπτά για να πεθάνει το μωρό, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή σε όλα υπάρχει μια εξήγηση επιστημονική. Όχι, δεν μπορεί. Είναι χαζομάρα, είναι αμέλεια, είναι. Δεν ξέρω. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι το παιδί. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και αν, δεν ξέρω αν είναι προληπτικά μέτρα για τον εφιάλτη κάθε γονέα. Τι προληπτικά μέτρα να πάρει κάποιος? Δηλαδή το βρήκαμε, σύνδρομο ξεχασμένου μωρού. Τώρα τα βρίσκουμε όλα τώρα. Βέβαια τι γίνεται. Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού. Okay. Τι είναι το σύνδρομο ξεχασμένου μωρού? Με τρελάνετε τελείως. Δηλαδή θα αφήσω το παιδί στο αμάξι και θα πάω να κοιμηθώ ή θα μπω στο σπίτι και θα πω «Α, πού το μωρό, δε, α, το ξέχασα». Πάτε καλά. Τι σύνδρομο ξεχασμένου μωρού? Πάντως από το 2019 να σας πω, στην Ιταλία, επειδή οι άνθρωποι εκεί πήραν κάποια μέτρα, από το 2019 λοιπόν επιτρέπονται μόνο παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου με ενσωματωμένους συναγερμούς για νήπια έως 4 ετών. Εάν δηλαδή οι γονείς ξεχάσουν το παιδιά του αυτοκίνητο, λαμβάνουν ένα μήνυμα στο τηλέφωνό τους. Παρόλο που δεν υπάρχει αντίστοιχος κανονισμός στη Γερμανία, υπάρχει μια αυξανόμενη γκάμα συστημάτων συναγερμού με την οποία οι γονείς μπορούν να εξοπλίσουν τα παιδικά καθίσματα αυτοκίνητου με αυτή τη συσκευή. Δηλαδή, βγήκε στο αυτοκίνητο, ξέχασε το παιδί, σου χτυπάει. Το τηλέφωνο σου λέει: έχει το παιδί στα μάξι. Έλα, Στέλλα, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς την.
2: Τι κάνεις, Στράτο?
1: Μια χαρά.
2: Να σε πάντα καλά. Πήρα και εγώ να πω χρόνια πολλά στην Παυλίνα και σε όποιον λένε Πέτρο να είναι καλά και να χαίρονται την ονομαστική του εορτή. Και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας και να είμαστε όλοι καλά.
1: Έτσι ακριβώς, Στέλλα.
2: Και χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Να είσαι καλά.
2: Και υπάρχουν πολλά παράξενα όπως δες τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα εγώ μάνα να ξεχάσω το παιδί μου στο αμάξι? Αλλά το έχουν κάνει πολλοί και έχουν πεθάνει παιδάκια μέσα.
1: Εννοείται και στην Κύπρο τώρα. Προχθές είχαν άλλα δύο παιδάκια.
2: Αυτοί δεν είναι γονείς με μυαλό, είναι σαλταρισμένοι.
1: Ναι, αλλά βλέπεις τώρα. Βγαίνουν τώρα οι επιστήμονες και σου λέει σύνδρομο ξεχασμένου μωρού. Τι είναι αυτά τώρα, μας τρελάνε όλα, πρέπει να τα
2: εξηγούμε. Τα χλαμάρες είναι αυτά.
1: Βέβαια, πάντα όλα να τα εξηγούμε τώρα, δηλαδή με επιστημονική. Ναι.
2: Άσε μας τώρα που πολεμάνε να μας τρελάνουν, ναι, σιγά.
1: Δηλαδή,
2: αυτοί είναι οι τρελοί και δεν βρίσκουν άκρη από πού να πιάσουν την άκρη του νήματος που λένε. Κατάλαβες?
1: Δεν ξέρω τώρα τι θέλουν να πετύχουν με αυτό.
2: Δεν πειράζει, ας τους να λένε. Εμείς δεν θα σώσουμε τον κόσμο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας τρελαίνουν. Είδες τι γίνεται, όλο δολοφονίες, όλο τη σκοτώνουν, τη βάζει μέσα στη βαλίτσα, ο άλλος τη βάζει μέσα στο ψυγείο, ο άλλος τη δίνει στα σκυλιά. Τι γίνεται εδώ, τρελαθήκανε οι άνθρωποι.
1: Έχουμε τρελαθεί πραγματικά.
2: Δεν είναι, δεν, δεν είναι. Εγώ τώρα φοβάμαι να βγω, δηλαδή προσωπικά, που βγαίνω και πάω και παντού και δεν με νοιάζει, γιατί τα χρόνια μου τα έχω φάει εγώ και δεν έχω πειράξει και άνθρωπο στο κάτω-κάτω της γραφής για να με πειράξει κάποιος. Να βγεις στην πόρτα σου φοβάσαι, γιατί για ένα δολάριο μπορεί να σε σκοτώσουν. Τώρα όπως κατάντησε ο κόσμος να μην έχει χρήματα. Κατάλαβες, αυτό φοβάσαι. Δεν φοβάσαι ότι θα σου κάνουν κακό γιατί έχεις κάνει κάτι σε κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει, πρώτα η Αυστραλία, γενικά η Αυστραλία και ειδικά η Μελβούρνη ήταν εμπιστοσύνης κράτος. Πώς το λένε, δε, άφηνες το σπίτι σου με ανοιχτή την πόρτα, έμπαιναν οι φίλοι, βγαίνανε, δεν φοβόσουν τίποτα. Αλλά σήμερα η μέρα έχουν όλα αλλάξει. Εγώ έτσι τα βλέπω, τουλάχιστον μπορεί να έχω λάθος, αλλά έτσι τα βλέπω εγώ.
1: Λάθος δεν έχεις. Τι... Δεν έχει να κάνει με λάθος. Εδώ έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Αυτό δεν έχει να κάνει με λάθος. Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Μπορεί να βγει κάποιος που εγώ αισθάνομαι ασφαλής στην Αυστραλία. Αυτός αντιλαμβάνεται έτσι. Και εγώ παρόλα αυτά που ακούω κάθε μέρα δεν έχω αισθανθεί δηλαδή φόβο ποτέ στην Αυστραλία. Να σου πω την αλήθεια.
2: Και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ, μα σου λέω, η Αυστραλία γενικά. Είναι η καλύτερη χώρα, η Ήπειρος γενικά η Αυστραλία, από όλο τον κόσμο. Αλλά έρχονται κάτι άλλοι, αναρχικοί και ανισόρροποι, που πολεμάνε να χαλάσουν αυτό το ωραίο που εμείς έχουμε τόσα χρόνια εδώ.
1: Από τη στιγμή...
2: Έτσι το βλέπω με το δικό μου το μάτι.
1: Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη γενικά έχει χαλαρώσει παντού και βρίσκουμε δικαιολογίες και σύνδρομα ξεχασμένου παιδιού και το ένα και το άλλο και όλα τα εξηγούμε αλλιώς, υπερανάλυση για το οτιδήποτε γίνεται, από τη στιγμή που η δικαιοσύνη λοιπόν έχει χαλαρώσει, γιατί υπάρχουν επιστημονικές εξηγήσεις πλέον που αθωώνουν θήτες γενικότερα. Άμα δεν αλλάξει κάτι έτσι πολύ εντυπωσιακά στη δικαιοσύνη γενικά, είτε λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε οπουδήποτε, θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί σου παρετούνται, σου λέει πάω εγώ τον πιάνω, για ποιο λόγο να πάω να τον πιάσω, αφού θα βγει την επόμενη μέρα. Την ίδια μέρα θα βγει, σου λέει ο αστυνομικός. Πάω εγώ, χαλάω, διακινδυνεύω τη ζωή μου να πιάσω έναν κλέφτη και μάζει εσύ και τον βγάζει έξω. Ναι, τότε γιατί να κάνω, γιατί με έχεις εμένα εδώ, τι να κάνω. Ας τους
2: ελεύθερους.
1: Αφού θα τον βγάλω. Κατάλαβες.
2: Αχ, Παναγία μου, τι πάθαμε. Ναι, έχεις δίκιο. Να είστε καλά και πάλι Παυλίνα, χρόνια πολλά.
1: Γεια σου.
2: Και εγώ να χαίρομαι τον κουμπάρο μου τον Πέτρο.
1: Να τη χαίρεσαι τον κουμπάρο.
2: Ναι, και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Με υγεία και αγάπη να είμαστε μεταξύ μας και να ακούμε ο ένας τον άλλο στο ραδιόφωνο. Για την καλημέρα μου σε όλους και στην Αντρία.
1: Γεια σου γλυκιά μου, καλή εβδομάδα.
2: Φιλάκια πολλά, γεια.

Αφού δεν μπορούμε να ακούμε Σφακιανάκη πλέον και τον περιμένουμε αλλά δεν έρχεται, έχουν διαλέξει οι καλοί τραγουδιστές να τραγουδάνε Σφακιανάκη. Έτσι είναι.

0: Λοιπόν, θα ξαναπαίξω κι άλλο μετά το break, γιατί έχει κάποια τραγουδάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ, που τώρα από ένα τελευταίο live που έκανε σε σταδιοδρομικό σταθμό. Πάμε σε break και γυρνάμε γρήγορα, μην φύγετε.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
11: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
12: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
13: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
14: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.
15: Ακούω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα, χαίρετε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα στην Μπουμπού.

0: Έχουμε νέες λεπτομέρειες για τον Αυστραλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της έφηβης στην Ταϊλάνδη. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι έκανε. Πήρε το κοριτσάκι και πήγε και το σκότωσε και το έβαλε σε βαλίτσα, να πούμε. Τώρα αντιμετωπίζει death penalty ο συγκεκριμένος Αυστραλός, 45χρονος, ο Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 17χρονης, αφού το σώμα της κοπέλας βρέθηκε σε μια βαλίτσα. Ο πατέρας και η μητρία της κοπέλας έσπασαν τη σιωπή τους, λέγοντας ότι η Εφ ήταν ένα καλό κορίτσι και εργαζόταν για να στηρίξει την οικογένειά της. Ο πατέρας είπε ότι όποιος τη σκότωσε πρέπει να εκτελεστεί. Νομίζω ότι πρέπει να εκτελεστεί. Ναι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία, έτσι, σχέση με την κοινωνία μας. Η αστυνομία της Πατάγια δημοσίευσε ένα, έτσι, το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Αυστραλού. Τον πιάσανε, μπήκε με το κορίτσι μέσα στο ξενοδοχείο. Το κορίτσι δεν τον πιάσανε οι κάμερες. Βγήκε με μια βαλίτσα χωρίς το κορίτσι. Την έβαλε πάνω στην μοτοσυκλέτα τη βαλίτσα, στο πίσω μέρος. Επέστρεψε στο διαμέρισμα περίπου στις 10 το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία. Η κοπέλα δηλώθηκε ως αγνοούμενη από ένα φίλο, ο οποίος είπε ότι την είχαν δει τελευταία φορά με ένα ξένο άντρα, τον Αυστραλό. Η αστυνομία αναφέρει ότι περίπου στις 2-3 ώρα το μεσημέρι ξαναέφυγε ο τύπος από το διαμέρισμα. Την ίδια ημέρα η αστυνομία έλαβε ένταλμα σύλληψη από τα δικαστήρια που ανακάλυψε το διαβατήριο του Κάρμα στο δωμάτιό του. Στην ελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπακόνγκ, στις 27 Ιουνίου ο Αυστραλός. Στις 1.30 ώρα το πρωί, την ίδια μέρα, η αστυνομία βρήκε μια βαλίτσα κοντά στις δρομικές γραμμές, περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το διαμέρισμα που έμενε ο Αυστραλός. Ανέφερε ότι περιείχε τη σωρό της άτυχης 17χρονης. Μιλώντας στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια γυναίκα που εργαζόταν κοντά στο διαμέρισμα και συχνά, έτσι, είχε επικοινωνία με τον Κάρμαν, είπε ότι ήταν ένα άτομο που ήθελε τα πράγματα να γίνονται με τον δικό του τρόπο. Μου φάνηκε, λέει, λίγο ασυνηθιστός, επειδή μιλάει αργά και κοιτάζει τα πράγματα για πολλή ώρα. Αλλά ζούσε εδώ, πήγαινε για κολύμπη, παράγγειλε φαγητό, έτρωγε απ' έξω. Παρατήρησε όταν δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, του άρεσε να περπατάει κατά μήκος της παραλίας. Μια άλλη κοπέλα είπε ότι δεν είχε ακούσει καμιά ιστορία για βία στην περιφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά ότι ενοχλούταν από τη συμπεριφορά όταν έπινε. Τι να πεις τώρα. Πήγε εκεί και το φάγε το κοριτσάκι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και νομίζω δεν θα ξαναγυρίσει αυτό στην Αυστραλία ποτέ.
1: Αφιερωμένο.
0: Καλημέρα στον Ντόλαρο. Γεια σου, ρε Τόλη. Καλημέρα.

Μήπως θέλεις να κάνουμε και διάβημα να τον φέρουν εδώ, να μείνει εκεί να... για να έχει την ανώτατη ποινή που είναι για την χώρα αυτή, που είναι ο θάνατος. Μπορεί να φέρεις τη ζωή μιας κοπέλας 17 χρόνων έτσι, ρε φίλε, μας τρελάνεις.

0: έφυγες νωρίς.
1: Τραγωδία για τον πρώην παίκτη του Ατρομήδη, τον Λούκα Στρέχο. Και όταν λέω τραγωδία, τραγωδία για τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην ποδοσφαιριστή του παίκτη του Ατρομήδη, έρχεται από τη Βενεζουέλα, καθώς νεκρή στα συντρίμμια βρέθηκε η οικογένειά του πρώην παίκτη του Ατρομήτου, η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά.
0: Όνειρο κακό.
1: Φοβερό.
0: Πες μου ένα

Κάτι μακριά Αυστραλή ετοιμάζονται για τις φορολογικές τους δηλώσεις. Περισσότερα τους μισούς από τα 15 περίπου εκατομμύρια εργαζόμενους της Αυστραλίας αναμένεται να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση στην εφορία για το οικονομικό έτος 25-26. Ωστόσο, ειδικοί λένε ότι οι φορολογούμενοι που το κάνουν ήδη την 1η Ιουλίου κινδυνεύουν να υποβάλουν λυπή και ανακριβή έγγραφα, προκαλώντας καθυστερήσεις και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Πολλοί φορολογούμενοι υποθέτουν ότι η πρώτη συμμετοχή σημαίνει ταχύτερη επιστροφή χρημάτων, αλλά αυτό δεν ισχύει, λέει το ATO. Η έγκαιρη υποβολή αυξάνει την πιθανότητα να λείπουν πληροφορίες και να γίνονται λάθη, τα οποία μπορούν να καθυστερήσουν την επεξεργασία. Οπότε μην βιάζεστε για μία 5, 10, 20 μέρες. Γιατί μπορεί να έχετε κάνει κάποιο λάθος άμα βιάζεστε. Για όσους ειδικά δεν χρησιμοποιούν κάποιον έτσι φοροτεχνικό, λογιστή και υποβάλλουν τις δικές τους δηλώσεις ηλεκτρονικά, η συμβουλή είναι να περιμένουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν θα διεκπαιρεωθούν οι πληροφορίες όπως μισθοί, τραπεζική τόκη και στοιχεία ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

0: μεταξύ προειδοποιούν για φορολογικές απατεωνιές, χακαρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχέσεις για μεγαλύτερες επιστροφές χρημάτων. Το νου σας με αυτά. Να σας θυμίσω ότι από 1η Ιουλίου ο κάθε Αυστραλός εργαζόμενος θα λάβει φορολογική μείωση έως και 268 δολάρια όταν ο φορολογικός συντελεστής 16% για εισόδημα μεταξύ 18.000 και 45.000 δολαρίων θα μειωθεί στο 15%. Οπότε αυτό όχι τώρα, από την επόμενη. Έτσι. Έλα κύριε Θωμά.
1: Καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα
1: σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Να έχουμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και ιδιαίτερα στην Παολίνα. Το ρυθμό μας. Χρόνια τους πολλά. Και αυτά τι ήθελα να πω, ήθελα να πω ότι εντάξει, ωραία το πρόγραμμά σου, ωραία τα λόγια σου, ωραία τα αυτά, αλλά αυτός ο σεισμός που έγινε ήταν πολύ συγκλονιστικό.
0: Τώρα μιλάμε και χιλιάδες κόσμο νεκρό τώρα, τι συζητάμε τώρα, σε ένα δευτερόλεπτο μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί η γη τρέχει με 100.000 χιλιόμετρα την ώρα, καταλάβεις τι γίνεται, και μέσα υπάρχει φωτιά.
0: Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο μικρός είσαι μπροστά στη φύση.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια δύναμη του Θεού, η δύναμη που γυρνάει γης και δεν σταματάει γύρω από τον ήλιο για να ζεσθενόμαστε και να έχουμε φως, λοιπόν, και το οποίο δεν μπορεί να το αντιληφθεί ανθρώπινος νους για να καταλάβει το τι γίνεται, πόσο τρέχουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε σταματημένοι. Τα σύννεφα τρέχουν και λες, τρέχουν τα σύννεφα, τα βλέπεις. Αυτό δεν το βλέπεις όμως, τη γη πόσο τρέχει. Είμαστε στον αέρα. Δηλαδή, μιλάμε στον αέρα όπως τρέχει το αεροπλάνο, είναι ο πλανήτης μας. Γυρίζει. Όλοι οι πλανήτες γυρίζουν. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι στάσιμο. Λοιπόν, αυτό το ήθελα να σου πω ένα καινούριο. Μέσα στον ήλιο, μέσα στο φως. Με νου, ψυχή και σώμα, σε νοσταλγώ, σε σκέπτομαι, σε αγαπώ αιώνια. Λοιπόν, ένα καινούργιο τραγούδι είναι αυτό, ένα κομμάτι. Άμα ήθελε, θα σου έλεγα ένα, στα γρήγορα.
0: Τι πράγμα?
1: Αν είχαμε ώρα, θα σου έλεγα, κάνω δύο στίχους με τον Μπουζούκι στα γρήγορα.
0: Να μου γράψει ένα τραγούδι, ότι η γη γυρίζει.
1: Η γη γυρίζει, θες να σου γράψει ένα τραγούδι?
0: Ναι, να μου το πεις τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να σε καλά κύριε Θωμά, να σε καλά. Γεια σου.
1: Γεια σου Στάθη.

Ένα υπέροχο απόγευμα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Μην έτσι τρελαίνεστε, χειμώνα έχουμε. Συννεφιά έχει, αλλά το χαμόγελο δεν πρέπει να μας κόβεται. Δεν πρέπει να βγαίνει και αυτό με τον ήλιο και τα, όπως τα σαλιγκάρια. Να περνάτε καλά. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη

Τα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο rythmos app και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: πιτσιρικό.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω.

0: ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβιρούν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου, τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Ο Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
2: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε όλα εγώ πια.
1: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
1: Μας ακούνε, τώρα, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να
4: πούμε. Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος.
3: Νούμερο 3, άλλος κουμπάρος.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Yes,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πού είσαι? Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει.

0: meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκες. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκοπες και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα, τι έχουμε, Δευτέρα
1: 29.
0: 29 Ιουνίου 2026. Ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος
1: ο Κοτοβάσης.
0: Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν είναι μαζί μας απόψε λόγω άλλες υποχρεώσεις. Του δώσαμε ένα die-off του φίλου μας του Γιώργου.
1: Όλο απουσία είναι ο Γιωργάκης μας.
0: Δεν πειράζει. Κάπου χρειάζεται έτσι λίγο απουσίαση και λίγο die-off.
1: Θα μιλήσουμε στην κυρία Γιώργινα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε στην κυρία Γιώργινα. Εμείς εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλέφωνο μας είναι 70 74 88 60. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το τραγούδια με τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Τάσο. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Ναι, σε βλέπω, είσαι όλο χαμόγελο σήμερα.
0: Πάντοτε.
1: Και ισοδοξία που λέμε.
0: Η Αυστραλία πάει καλά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το μόνο που έχουμε την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Και άμα περάσουμε στην επόμενη φάση, να μην πούμε ποια ομάδα θα έχουμε, γιατί...
1: Ναι, είναι λίγο, θα πάει δύσκολο.
0: Ναι. Αλλά εμείς, συγχαρητήρια στην Εθνική Αυστραλία που πέρασε στους 32, να είναι πάντα καλά, καλή τύχη από εδώ και πέρα.
1: Και έχουν μια καλή ομάδα φέτος, λένε, οπότε να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε τι θα προκύψει.
0: Ο Πόποβιτς έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Σωστά.
0: Έως τώρα.
1: Και έχει βάλει καλές αρχές. Και...
0: Έχει βάλει καλούς παίκτες, νέα παιδιά.
1: Αυτό
0: εύχομαι να... να το συνεχίσει αυτό και να πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Ψηλά.
0: Ψηλά. There we go, we fixed it.
1: Α, δουλεύει. Ωραία. Βλέπεις κάθε εμπόδιο, βγαίνει σε καλό.
0: Κοίταξε. Όλοι κάπου παθαίνουμε damage, αλλά we have to reset ourselves.
1: Πάει καλά, δουλεύει.
0: Πώς είναι το Σαββατοκύριακο, Τάσο?
1: Μια χαρά.
0: Busy.
1: Μια χαρά, λίγο χαλαρά τα πράγματα.
0: Χαλαρά,
1: το κρύο μας πάγωσε λίγο. Μείναμε μέσα. Τώρα, αλλού, ήμασταν τώρα στην Ελλαδίτσα.
0: Καλά, τώρα μην το.
1: Με τον καιρό.
0: Ναι, αλλά εκεί στην Ελλάδα, στην Ιταλία.
1: Τι λένε?
0: Λένε ότι είναι πάνω από 40. Να το τρένο φεύγει.
1: Έφτασε 40.
0: Την περασμένη εβδομάδα, ναι. Ναι, πάει.
1: Οπότε έχουν καύσονες.
0: Το τρένο έφυγε, μας περιμένει.
1: Έλα Νίκο, πάμε.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Πού να πας. Πού να πάει, πού θα πάει.
1: Αυτό δεν το έχουμε, έχουμε καιρό να το ακούσουμε.
0: Αυτό θα βάλουμε.
1: Βάλε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι άλλα, πού είμαστε.
0: Πού είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Έλα.
0: Έλα,
1: Γιωργάκη, μας την έσκασες. Άστον, αυτός τα αρέσει. Μόνο που το σχολιάζουμε, τα αρέσει.
0: Ναι. Είπε ότι δεν μπορεί να έρθει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μας πάρει.
1: Ναι. Μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, να τον βάλουμε στον αέρα. Να μας πει και δύο λόγια για τις περιπέτειες του.
0: Όχι, τις περιπέτειες.
1: Γιατί δεν έχει περιπέτειες? Μας αρέσουν του Γιώργου οι περιπέτειες. Όλο μας έχει ενδιαφέρον ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: έλα, πάμε.
0: Για πάμε να δούμε, είναι τούτο το τραγουδάκι.
1: Το βρήκες?
0: Νομίζω, για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό.
1: Ας πούμε και μια καλησπέρα, μα είναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε απόψε. Τους κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα ωραία τραγούδια, τις επιλογές του Νικολάκη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Μανώλη Μητσιά και με το τραγούδι που θα πάει, που θα πάει, που θα βγει, θα γυρίσει και για μας. Παλιό ζωή. Έτσι, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Ένα. Έτσι, άντε, άντε. Πάμε. Πάμε. Καλή ακρόαση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, τον Γιάννη Πουλόπουλο με το τραγούδι «Η άμαξα με στη βροχή». Εμείς γρήγορα γρήγορα να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλωσορίσουμε την κυρία Παουλίνα. Κυρία Παουλίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγόρια μου, καλά, τι κάνετε?
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Καλά, εσείς?
1: Πολύ καλά και εγώ, καλά είμαι, αλλά λίγο κρυωμένη, δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
2: Επίσης.
1: Yes. Τι να κάνουμε, χειμώνας είναι. Πότε κρυωμένη, πότε συναχωμένη, τα πάντα.
0: Αυτά έχει ζωή, άμα έχει μία κάνει ζέστη, μία κάνει κρύο, μία ζεσθενόμαστε, μία κρυώνουμε.
1: Μια βγαίνω από μέσα που είναι η χύτα, βγαίνω στο κρύο και την άρπαξα.
2: Ναι, περαστικά σου.
0: Να ντυνόμαστε καλά, να ντυνόμαστε καλά.
1: Ποιο είναι το παιδί το άλλο?
2: Ο Τάσος είμαι.
1: Ο Τάσος, τι κάνετε Τάσος?
2: Καλά είμαι. Εσείς πώς είσαστε τώρα με το...
1: Ο Παναγιώτης μας που είναι, ο Γιώργος που είναι?
0: Ο Παναγιώτης έχει δουλειές, ο Γιωργάκης του δώσαμε ένα die-off απόψε.
2: Ναι.
1: Α, ωραία, ναι, δεν πειράζει, ναι. Κουραστεί.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο ταλαιπωρημένος.
0: Είναι, τρέχει, τρέχει σαν τον Βέγκο.
2: Ναι, έχεις δει τον Βέγκο.
1: Ναι, τι να κάνουμε ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Πρέπει και λίγο ξεκούραση.
2: Ναι.
1: Και εσείς κάπου θα πάτε, δεν μπορεί.
0: Α, δεν νομίζω, πού να πάμε.
2: Έχει και τραγούδι, δεν έχει?
0: Είπαμε πού να πάμε, δεν ξέρω. Εμείς εδώ
1: να σας
0: κρατάμε συντροφιά, έτσι.
1: Α, τι ωραία, Νικολάκη, ναι, τι ωραία. Καμιά φορά δεν βγαίνω εγώ, κοιμάμαι νωρίς.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και λέω, αχ, έχασα, μου λέει, Αντριάννα, πήρες τον Νικολάκη. Όχι, λέω, κοιμήθηκα.
0: Και ο Γιώργος μερικές φορές τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, και την άλλη μέρα με παίρνει, μου λέει, κοιμόμουν. Καλά, με τις κότες πας για ύπνο, του λέω.
1: Τι να κάνουμε εσύ, Νικολάκη, τι να κάνουμε?
0: Α, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Καμιά φορά ξέρεις, αισθάνεσαι tight και θέλεις να πας λίγο στο κρεβατάκι να ξαπλώσεις.
0: Εντάξει, ναι,
1: να
0: ναι, ναι, το ξέρω.
1: Δεν έτσι.
0: Τώρα το χειμώνα χρειάζεται λίγο.
2: Ναι.
1: Με βάζω τη χύτα πάνω και όσο να είναι έρχεται ο ύπνος, τι ωραία, και κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Να
2: βλέπουμε και γλυκά όνειρα που λέει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά λέει ο Τάσος. Καλά λέει.
0: Ωραία, κυρία Παουλίνα, να είστε καλά.
1: Ναι, θα σας πάρει και η Αντριάννα σε λίγο.
0: Ναι. Ωραία.
2: Θα χαρούμε.
1: Και εγώ είχα τη γιορτή μου σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Γιόρτασε.
0: Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.
1: Να τα χιλιάσεις που λένε. Όλοι ήρθαν τα παιδιά μου, με είδανε, τι ωραία.
0: Α, μπράβο.
2: Είδες.
1: Πέρασα πολύ ωραία.
2: Έτσι, αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής.
0: Αυτά τα ευχάριστα.
1: Τι να κάνουμε, χρόνια πολλά στους Πέτριδες.
2: Να σας χαιρόμαστε. Ναι, και έχουμε κανένα Πέτρο.
1: Ποιο χρόνια... είναι ο Πέτρος?
0: Να, λέω,
2: ναι, λέμε άμα έχουμε κανένα Πέτρο που γιορτάζει σήμερα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν έχω εγώ παιδιά κανέναν Πέτρο, αλλά Παυλίνα.
0: Παυλίνα, έχουμε σένα. Χρόνια πολλά. Ναι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Νικολάκη, να είσαι καλά. Ο Θεός. Χίλια καλά να σας δώσει, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Μαζί μας και ένα ωραίο τραγουδάκι. Άρχισε με ωραίο τραγουδάκι σήμερα.
0: Τώρα θα βάλουμε τη Μαρινέλα σταλιά.
1: Αχ, άλλο να μου βάλεις, δεν θέλω αυτό.
0: Όχι, ποιο, για πες μου.
2: Ποιος αρέσει.
1: Δεν ξέρω εγώ, εσύ είσαι, διαλέξτε.
2: Δεν έχεις
0: μία. Θα διαλέξουμε ένα ωραίο.
2: Έλα, ο Νίκος θα το βρει.
0: Θα σου βρούμε ένα ωραίο.
2: Πάντα τα βρίσκει ο Νίκος.
1: Τα βρίσκει πάντα ο Νίκος.
0: Να
1: σου πω την αλήθεια, τα τραγούδια που βάζει ο Νίκος μ' αρέσουν πάντα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια.
2: Αυτό είναι ένα number one.
1: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά, Τάσο.
2: Έγινε,
1: ευχαριστούμε. Εσύ, Νίκο.
0: Να είστε καλά, κυρία Παουλίνα, και θα τα πούμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
1: Αυκώς θα τα πούμε.
2: Α, ραντεβού.
1: Λίγο γαργαλάει ο λαιμός, αλλά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ πήγα εδώ στο φαρμακείο και μου λέει αλλεργικό είναι. Πήρα ένα σουρουπάκι, πήρα κάτι. Στρέψ που είναι αυτά τις λόνες.
0: Ναι.
1: Λίγο καλύτερα αισθάνομαι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τσιπουράκι να είχα είναι το καλύτερο.
0: Καλά, μην το συζητάς αυτό.
1: Αυτό είναι φάρμακο, παιδιά.
0: Αυτό είναι φάρμακο. Πραγματικά
1: πού
0: είναι
1: να
0: φάρμακο.
1: Δεν μου λέτε, έχεις τα αυτά που είναι.
0: Όχι.
1: Είναι τα πιωτά που κολλάνε. Πού να το πω, παιδιά, στρέψ, πού λέγεται.
2: Τσιπουράκια. Για εντριβή.
0: Όχι, εδώ όποιος μας ακούει και έχει καλοτσίπουρο, πάρτε μας τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποιος έχει καλοτσίπουρο.
0: Όποιος έχει καλοτσίπουρο.
2: Να κάνουμε διαγωνισμό τσιπουρά.
0: 70, 74, 80, 80, 60
1: να μας πει. Ο γαμπρός μου μου είχε δώσει δύο μπουκάλια.
0: Όπα.
1: Τέτοιο τσιπουρό που έκαμνε μόνος του. Αλλά εγώ τρίψε το γόνατα που με πονούσε.
0: Όπα, όπα.
1: Όλα, όλα τα τελείωσα.
2: Αυτό.
1: Και τώρα ψάχνω για τσίπουρο.
0: Θα βρούμε. Ο καπρός του δεν έχει.
1: Τι να έχει πάλι, ντρέπομαι. Μου στείλε μπουκάνες, μπουκάνες. Εγώ θα
0: μου πεις κυρία, τελείωσε. Κυρία, κυρία Παουλίνα, πες του να... Έπρεπε να του πεις το θέλω για ένα φιλαράκι μου.
1: Πρέπει έτσι να πω. Δικαιολογία, τι να πω.
2: Είναι για άλλον, πες.
0: Είναι για άλλον, δεν είναι για μένα.
1: Είναι για άλλον. Τι άλλου θέλει και εσύ. Τι τα έκανε, θα μου πει δύο τσίπου. Τι τα έκανε.
2: Τα πίνω τη νύχτα που κάνει κρύο.
1: Ναι, μεγάλε.
0: Καλά, καταλαβαίνω.
1: Αχ, με πονάει το πλευρό. Αχ, με πονάει το ένα. Αχ, με πονάει το άλλο. Τα τελείωσα όλα.
0: Έτσι και σε ένα έργο με πονάει εκεί, με πονάει εκεί, αλλά κατά τα άλλα καλά λέει.
1: Παιδιά,
2: ναι.
1: Βρήκατε σωτηρία μου με το τσίπουρο. Αλήθεια, με πέρασε το
0: κόμμα. Μην το προχωράμε εκεί, άστο, γιατί εμείς θα παρατήσουμε το στούντιο και θα πάμε και να πιούμε τσίπουρο και δεν θα κάνουμε πρόγραμμα. Μην μας θυμίζεις για το τσίπουρο.
2: Και μετά για βεντούζες.
0: Και μετά
1: για βεντούζες. Καλά λέει ο Τάσος.
0: Μετά που σας...
1: Παιδιά, μην
0: έρθει. Ναι, άστο. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Παουλίνα. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη.
0: Ακούει ο Παναγιώτης.
1: Και στο Γιώργο. Και στο Γιώργο. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Τα παιδιά ακούνε
1: μας
0: και πρέπει.
1: Ακούνε, anyway.
0: Τα παιδιά ακούνε και πρέπει να μας πάρουν τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Κάνα τσιπουράκι, παιδιά.
2: Θα μας το φέρουν εδώ να το πιούμε εμείς.
1: Μη, όχι.
2: Μετά θα τα λέμε καλύτερα.
0: Έγινε, έγινε. Άσε σε μένα. Κάτι θα βρούμε, κάτι θα γίνει. Να είστε καλά, κυρία Παουλίνα.
1: Το γόνατο με πόναγε. Η μέση με πόναγε. Αχ, μούλης με πόναγε τσίπουρο. Τσίπουρο, εγώ άδεια σε δύο μπουκάλες μεγάλες που μου
0: έστειλε.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν το ήξερα φάρμακο που είναι για το κρυολόγημα.
0: Α, είναι για το κρύο, είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Για το κρύο είναι το καλύτερο. Λοιπόν, να είστε καλά,
1: καλό
0: κυρία Παουλίνα.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, να έχετε. Και να είσαστε πάντα καλά και να σας επίσης, ακούμε.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να είστε καλά, Νίκο.
0: Και γεια καλό μήνα να έχουμε από την Τετάρτη.
1: Εντάξει.
0: Να, γεια σας.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Γεια.
1: Να είστε καλά. Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα.
0: Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροατές εδώ δεν το κάνουμε λαϊκό αναβάτης, το κάνουμε για το τσίπουρο
2: και βεντούζες πρόγραμμα
0: τσίπουρο βεντούζες και λίγο και λίγο λουκάνικο θα το κάνουμε.
2: Και λουκάνικο με πράσο μετά.
0: Πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα, η μεγάλη καίμνηση Μαρινέλα, σταλιά σταλιά.

0: Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο και το τραγούδι «Έλληνας είμαι». Το τραγούδι αυτό, Τάσο,
1: είναι αφιερωμένο στο φιλαράκο μας το Βαγγελάκη, που κάθεται και μας ακούει με τη μανούλα του, την κυρία Ελένη.
0: Γεια σου Βαγγελάκη, γεια σου κυρία Ελένη.
1: Πάμε. Να είσαστε καλά.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.

0: βάζουν κάτι δίλτο. Ναι. Που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας, ναι, από το κινητό, όπου, ναι, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, ναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα, ναι, ταξίδι, ναι, και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβαίνεις.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
6: Disco Dima.
5: Υπηρεσίες DJ και MC
6: για γάμους,
5: βαφτίσια,
6: αραβώνες
5: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
6: Disco
5: Dimas.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
9: Ρυθμός Ράδιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιό μας είναι 7.30 ώρα. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάμε να ακούσουμε την Κέτι Γκρέι, γιατί μας το έκανε αυτό τώρα η κομπιούτερ, παιδιά. Μας έκανε λαδιά, Τάσο.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, Ρενικό, όταν δεν με βάζεις.
9: Α, το βρήκα. Λοιπόν,
10: το βρήκες. Εντάξει.
9: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Γκρέι και το τραγούδι «Γιώργο μου πια σε χαίρεται».
10: Για τον Γιώργο.
9: Ναι.

0: Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, ακούσαμε την και τη Γκρέη και το τραγούδι «Γιώργο μου, πια σε χαίρεται». Να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο και Νίκο, καλησπέρα παιδιά. Άκουγα το τραγουδάκι, Νικολάκη μου. Πολύ σκληρός Γιώργος ήταν αυτός, ρε παιδάκι μου.
0: Να σου πω κάτι, κυρία Αντριάννα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για κάποιον άλλον. Από ότι εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, αλλά όπως είπες, πολύ σκληρός και πολύ...
1: Ναι, παιδάκι μου, άπονος άνθρωπος, πω.
2: Αλλά για ποιον Γιώργο μιλάμε?
1: Α, εντάξει.
0: Όχι.
1: Έχουμε και πολλούς, αυτό
0: ο Γιώργος, ο Γιωργάκης μας απόψε δεν μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα Γιώργο μας, αγαπάμε πολύ.
0: Τον αγαπάμε, οδηγάει στον δρόμο και δεν θέλει, δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Αλλά...
1: Εμείς που μπορούμε, του στέλνουμε τα χαιρετίσματά
0: μας. Ναι, μας ακούει. Πώς πας, κυρία Αντριάννα?
1: Λίγο κρύο, ρε παιδιά, αλλά εντάξει, χειμώνας είναι, εγώ το ευχαριστιέμαι. Με τη σομπούλα, ξέρεις, εντάξει είναι. Άμα είναι να πας έξω, τότε είναι άλλη ιστορία.
0: Το ξέρω. Χειμώνας είναι, τώρα κοίταξε. Κάνουμε παράπονο όταν έχει χειμώνα, λέει, κάνει κρύο. Όταν κάνει ζέστη, ζεσθενόμαστε. Όταν έχει...
1: Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Αυτό είναι.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά. Καταρχήν να στείλω χρόνια πολλά στην Παυλίνα μας, να είναι καλά πάντα. Παυλίνα μας, χρόνια πολλά, ευτυχισμένα και καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και ό,τι άλλο ποθεί η καλή καρδιά σου. Και Νικολάκη μου, ένα τραγούδι να τη βάλουμε, όποιο θέλεις εσύ, του Πουλόπουλου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, νομίζω,
2: Σήμερα ήταν.
0: Σαν σήμερα ήτανε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αν ήτανε σαν σήμερα, έπρεπε να
2: κάναμε...
0: Θα σου πω κάτι, κυρία Αντριάννα, θα κοιτάξω στο Wikipedia που λένε. Και
1: η γενέθλια είχε ή κάτι ήταν.
0: Αν έφυγε σαν σήμερα,
2: θα πρέπει να...
0: από τις 8 έως τις 9, θα έχουμε, γιατί παίξαμε νωρίτερα ένα τραγούδι με τον Πουλόπουλο. Σαν σήμερα, με όλη την καρδιά θα βάλουμε την τελευταία ώρα όλα τραγούδια του Γιάννη Πουλόπουλου, γιατί ήταν πολύ ωραίο τραγουδιστής.
1: Μπράβο, Νίκο.
2: Πολύ
0: καλά. Ναι, και εμένα μου αρέσει, όλοι αρέσουν το τραγούδι που λέει για το γιο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τον τίτλο.
1: Για το γιο, αυτό δεν είναι
0: μου, το... Παιδί μου γύρνα πίσω, κάπως έτσι.
2: Τα γενέθλια του ήταν, Νίκο.
0: Τα γενέθλιά του
2: ήταν. 29 Ιουνίου 1941.
1: Ναι.
0: Και πότε έφυγε από τη ζωή του?
2: 23 Αυγούστου 2020.
0: Εντάξει. Ας θα βάλουμε λίγα τραγούδια.
1: Είναι
2: πολύ αγαπητές.
1: Το άγαλμα μου αρέσει εμένα.
0: Το άγαλμα είναι ένα από τα καλύτερα.
1: Ναι. Όποιο θέλετε εσείς, παιδιά, να βάλετε ό,τι σας αρέσει, έτσι να τον τιμήσουμε.
2: Θα πιω απόψε το φεγγάρι, σ' αρέσει?
0: Έχει πολλά τραγούδια ο Πουλόπουλος.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: ποιο είπε αυτό... στάσωση?
2: Θα πιω απόψε το φεγγάρι που λέει το τραγούδι.
0: Αυτό που λέει μη του μιλάτε του παιδιού.
2: Αυτό είναι άλλο τραγούδι.
0: Αφήστε το να κλάψει. Μέθεις απόψε το κορίτσι μου. Όπως είπες,
1: πολλά
0: το άγαλο. Πολλά.
1: Ένα CD που λέγεται «Δρόμος» και έχει πάρα πολλά του Πουλόπουλου.
0: Ναι, το έχω και εγώ. Είναι και αυτό που λέει «Κι αν περπατώ».
1: Πάρα πολλά. Ωραία φωνή Βελουδένια, μαζί με τον ηλικιωμένο που έφυγε τώρα σύντομα από τη ζωή, πώς το λέγανε εκείνον, που έπαιζε το πιάνο και έκανε τη μουσική του, τα τραγούδια του Πουλόπουλου.
2: Για κάτσε, κάνουμε λίγο.
0: Πριν πόσο καιρό που έχει φύγει?
1: Λίγο καιρό, θα έφυγε σε τα 100 χρονών αυτός.
2: Για το Θοδωράκι λέει?
0: Μήπως λες το...
1: Είναι ο άλλος.
0: Του Ανδρέα του Μικρούτσικου αδερφός, ο Θάνος Μικρούτσικου.
1: Αυτός ήταν μουσικός, μουσική, δεν τραγούδωσε ποτέ. Κοίτα, δεν μου έρχεται στο νου μου τώρα. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, άμα σου έρθει στο
1: νου. Ναι, πάρα πολλά τραγούδια κάνανε μαζί, πάρα πολλά. Όχι ο Χατζηδάκης, πρέπει να τον ξέρεις αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορώ να τον ξέρω.
2: Ο Σταύρος Κούτσης.
0: Όχι ο Κουγιούτσι,
2: ο Μάνος Λουίζ, όχι.
0: Όχι.
1: Αν μου έρθει θα σας πω,
0: αν το θυμηθώ. Άμα το θυμηθείς πάρε μας τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, I will. Λοιπόν, παιδιά, να πω και τον Παναγιώτη μας μια καλησπέρα, τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου και τις κυρίες Άννα, Ευστρατεία, Αθανασία και στους γονείς σου.
0: Να σε καλά, κυρία Αντιάννα.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Και όσοι γιορτάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό μήνα, όπως είπες, Νίκο.
0: Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Ωραία.
1: Τώρα θα το πούμε.
0: Από τώρα, δεν πειράζει. Από τώρα.
1: Έτσι. Ναι.
2: Και είναι μεθαύριο.
0: Είναι σε δύο μέρες.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πριν περάσουμε, πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη και το τραγούδι «Απόψε σ' έχω στην αγκαλιά μου». Ένα από τα ωραία του τραγούδια, ο δίσκος λέγεται «Καζαντζίδης Μαρινέλα 1969».
2: Πάμε. Το 69.
0: Πάμε. Έλα, πάμε.

0: Ναι, και
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ακούσαμε Δημήτρη Μητροπάνο, καλοκαίρια και χειμώνες. Νομίζω, φίλε Τάσο, ότι ναι. η κυρία Τριάννα βρήκε το όνομα.
0: Αυτό ήταν.
1: Έλα, κυρία Τριάννα.
2: Έλα, παιδιά. Δεν θυμήθηκα εγώ, θυμήθηκε ο κομπιούτας.
0: Ναι.
2: Μίμης Πλέσας.
1: Α, ο Μίμης Πλέσας.
0: Ναι, ο Μίμης Πλέσας. Αυτός ήταν μεγάλος συνθέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ, πολύ μεγάλος, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία τραγούδια μαζί. Πολύ ωραία τραγούδια.
1: Νομίζω
2: ότι... Δεν θα ξαναπεράσουν έτσι, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Έχω εδώ στη δισκοθήκη μου, κυρία Τριάννα. Δώσ' μου ένα λεπτό να, να βρω, να βρω το φάκελο του Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Τώρα,
1: έλα, Τάσο,
0: με τα τραγούδια αυτό που είπαμε το Μητροπάνο τώρα, καλοκαίρια και χειμώνες. Τώρα καλοκαίρια μιλάμε για την Ελλάδα και χειμώνα μιλάμε για εδώ.
1: Εντάξει, θα βάζουμε καλοκαίρια.
0: Θέλω να το συγκρίνω τώρα.
1: Είναι καλοκαίρια και χειμώνες. Ναι, ναι.
2: Να ευχαριστηθούμε και οι δύο.
1: Λοιπόν, ναι. Εγώ έχω εδώ τρία CDs, τέσσερα CDs του Γιάννη Πουλόπουλου με τον, που έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας.
0: Α, το βρήκε. Το βρήκε.
1: Θα βάλω. Από τις 8 και μετά θα βάλουμε Πουλόπουλου. 2-3 τραγούδια έτσι.
2: Πουλόπουλου. Μπράβο, Νίκο μου.
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
2: Σήμερα μπράβο,
0: τα γενέθλια του ήταν σήμερα.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Κρίμα τέτοιοι τραγουδιστές που φεύγουν νωρίς.
2: Φεύγουν νωρίς και δεν θα ξανα... δεν ξέρω, παιδιά, ίσως και φυσικά, κοίταξε, έχουμε και καλούς τραγουδιστές και τώρα, δεν μπορούμε
1: κοίταξε,
2: να...
1: Κοίταξε, δεν μπορούμε να πούμε δεν έχουμε...
2: Αλλά εκείνα θα μείνουν για πάντα.
1: Ναι, για μένα τώρα οι παλιοί τραγουδιστές για μένα είναι όπως είναι τώρα ο Πασχάλης ο Τερζής, ο Νότης Φακιανάκης, η Πίτσα Παπαδοπούλου... και μερικοί άλλοι που δεν μου έρχονται στο μυαλό, αλλά ο Νότης Φακιανάκης, ο Πασχάλη Τερζής, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Νταλάρας,
0: ναι.
1: Έχουν αφήσει πίσω, έχουν αφήσει
2: εποχή,
1: όνομα και εποχές
2: και
1: ακόμα
2: μου
1: αφήνουν.
2: Και ο Πλούταρχος, παιδιά, εγώ ξέρεις πως τον λέω.
1: Πώς.
2: Ο καινούριος Πουλόπουλος είναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν τον έχω βγάλει Πουλόπουλο, εγώ τον έχω βγάλει Γιάννη Πάριο.
2: Γιάννη Πάριο.
1: Ναι, γιατί είναι περίπου εκεί στο στυλ του Γιάννη Πάριο.
0: Ναι.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα από τραγούδι και όλα.
1: Είχα την τιμή, κυρία Αντριάννα, το 1993, που είχε έρθει ο Γιάννης Πάριος εδώ και τραγούδησε.
2: Πότε ήταν, ποια χρονιά?
1: Το 1993. Το 1993. Και έτυχε, τότε λέγανε ότι απαγορεύανε τις φωτογραφικές μηχανές στις συναυλίες και ήθελα να βγάλω φωτογραφία. Και ένας καλός φίλος, δεν θα πω το όνομά του, ένας καλός φίλος, του λέω, φίλε, του λέω, θέλω αυτό και αυτό. Και δεν ξέρω, αλλά μετά μου λέει, περίμενε εδώ σε τούτη την πόρτα, μου λέει, όταν τελειώσει η συναυλία. Και μόλις τελείωσε ο Γιάννης Πάριος και είπε καληνύχτα και ο κόσμος έφυγε, ήρθε, με πήρε και με πήγε πίσω
0: στο
1: καμαρίνι και βγάλαμε φωτογραφία με τον Γιάννη Πάριο.
0: Και ήσουν όλο χαμόγελο.
1: Και την έχω μεγαλώσει και την έχω στο δωμάτιο και λέω μπράβο. Και έχω δίπλα έχω τον αείμνηστο Βαγγέλη Περπινιάδη και τον Στάθη, και τον Στάθη Ψάλτη.
0: Α, έχεις και τον Ψάλτη.
1: Έχω και τον Ψάλτη. Έχω και τον Ψάλτη.
2: Άρε, παιδιά, τι
1: αλλά
2: ωραίο.
1: Κάτι φωτογραφίες και αναμνήσεις, λέω πού είναι. Έλα.
2: Νίκο, μου άρεσε ο Ψάλτης που έλεγε «Κάνε το καλό και ρίξ' το στο γυαλό».
1: Ναι. Κοίταξε.
2: Έσωσε κάποιος και μετά τον ξαναέριξε στη θάλασσα.
1: Είχε, να πούμε τη λέξη, ήτανε, μπορεί να ήταν λίγο βρωμόσμος, αλλά σε έκανε και γέλαγες.
2: Ναι. Αλλά, ναι.
0: Είχε κατηγορίες, ατάκες.
2: Είχε κάποιο νόημα.
1: Ναι. Ναι.
2: Αλλά, μια φορά μένανε σε μια πολυκατοικία και κάποιες κυρίες είχαν, ξέρεις, σκυλά και αυτά.
1: Ναι,
2: και
1: ναι. Προχωνόμως Βαρβάρα που της ρίχνει το καρπούζι.
2: Και αυτός λέει, έχω κι εγώ ένα ζωάκι. Είχε ένα καλάθι και βγαίνει μια κόμπρα, όλοι πήρανε δρόμο.
1: Είναι αυτό, πες το βρωμόστομε.
2: Αυτό είναι το μόνο που έχω καμιά μέρα, έτσι να γελάσουμε.
1: Κοίταξε, κοίταξε, ο ψάλτης, ο Στάθης ψάλτης, ό,τι και να πεις, σε κάνει και γελάς.
2: Ήτανε. Και αυτός νέος έφυγε κανονικά.
1: Νέος, νέος. Αλλά να σου πω, να σου πω γρήγορα, γρήγορα, κυρία Αντριάννα και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πήγα και τον είδα σε ένα θέατρο, κυρία Αντριάννα και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πήγα και τον είδα σε ένα θέατρο τότε που έβγαλα τη φωτογραφία.

0: Δηλαδή ναι, είμα, του, τον χειροκροτάγαμε για 10 λεπτά.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ. Δηλαδή στη ζωή του ήταν σοβαρός, αλλά όταν ήταν στη σκηνή τα έδινε όλα.
0: Ναι, κοίταξε,
1: δηλαδή σε έκανε να ξεκαρδιστείς.
0: Ναι, ήταν και να κλείσουμε με τούτο, ήταν όπως ήταν ο Robin Williams που έπαιζε με Walking Mindy.
1: Yes,
0: ναι.
1: Yeah.
0: Εντάξει, έτσι τον έχω χαρακτηρίσει τον ψάλτη.
2: Ναι.
0: Είναι ο Έλληνας Robin Williams.
1: Robin Williams.
2: Ναι, κωμικός.
0: Ναι.
1: Παιδιά, σας αγαπάω πολύ.
0: Να σε
1: πολύ,
0: καλά,
1: πολύ,
0: κύριε.
2: Να σε καλά και
1: καλό
2: σε
1: βράδυ.
2: Και καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να σε καλά. Γεια. Αυτά εμείς με την κυρία Αντριάνο βρήκαμε. Ήταν ο Μίμης Πλέσας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες. Εμείς θα ακούσουμε για Κοίταμε στα μάτια με τη Μαρινέλα.
2: Και το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Κώστα, τον Γκλαβά, με τη κοπέλα του, τη Χάιζου. Να είναι καλά πάντα.
0: Να είναι καλά. Και μετά από το.
2: Αφιερωμένο.
0: Με τη Μαρινέλα θα έχουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε με λίγα τραγούδια με Γιάννη Πολόπουλο.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.

0: Meet Me.
1: Meet Me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet Me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
6: επιλέξτε Disco Dima.
7: Disco Dima.
6: Υπηρεσίες DJ και MC
7: για γάμους,
6: βαφτίσια,
7: αραβώνες
6: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
6: Τηλέφωνο 0417 506 860.
7: Disco Dimas.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
4: για γάμους,
3: βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
4: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.
5: Και μετά από τα τραγούδια του Γιάννη Πουλόπουλου, αγαπητοί ακρότες και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιό μας είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη το Λιποσκόπουλο.
6: Το Λιποσκόπουλο, έλα ρε Νίκο.
5: Με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας».
6: Αφιερωμένο αυτό στη Μαρία Μαριάνο.
5: Ωραία, πάμε.
6: Να είναι καλά.

0: πριν χαθεί το όνειρό μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε την Μαρινέλα με το τραγούδι «Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα». Το τραγούδι αυτό να το χαρίσουμε και να ευχηθούμε καλό βράδυ στην κύρια Βίκη, στον κύριο Χρήστο και στην Λόλα που είναι εκεί παρέα στο στο Κλάιτεν. Παιδιά, να είστε πάντα καλά. Στον κύριο Χρήστο, στην κυρία Βίκη και στη Λόλα, τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα.
1: Και άμα μας ακούει και ο Κώστας, ο Κωστάκης, ο Γλαβάς, ναι, και η Χάιζο, ας τους το αφιερώσουμε και το τραγουδάκι. Ωραία. Την αγαπάει πολύ τη Μαρινέλα ο Κώστας πάντως.
0: Πάμε, πάμε, τι έκανα για πάρτι μου.

0: Στράτος Διονυσίου Αφιλότιμη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακρότες και ακρότες, με το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο και να το χαρίσουμε, Τάσο, στον ναι, καλό μας φίλο.
1: Έχουμε
0: στον Παναή τον διακρούσει.
1: Μήπως είδατε τον Παναή?
0: Και το ίδιο τραγούδι το χαρίζει εγώ, ο Τάσος και ο Γιώργος, ναι, εδώ.
1: Με όλη την καρδιά μας.
0: Με όλη την καρδιά μας. Στον
1: αγαπητό φίλο μας.
0: Αγαπητό φίλο μας, τον Παναή.
1: Τον Παναή και, το διακρούσει.
0: Και το τίτλος του τραγουδιού, Αγάπες μου περάστηκες.
1: Αναμνήσεις,

0: αγάπες μου περάστηκες. Θα κλείσουμε με Σπύρο Ζαγοραίο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και με το τραγούδι «Όταν ήμουν παιδί». Εμείς όμως φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα την ίδια ώρα από τις 7 έως τις 9 μαζί σας εδώ με τον Τάσο. Πιστεύω θα έχουμε και τον Γιώργο την άλλη εβδομάδα.
1: Ελπίζουμε.
0: Ή τον Παναγιώτη. Ένας από τους δύο μπορούν να περάσουν έτσι από εδώ να μας ζουν. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα από την Τετάρτη. Να μείνετε συντονισμένοι μετά από το τραγούδι με τον Σπύρο Ζαγοραίο. Ο ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά με δικά του τραγούδια και το πρωί έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το Greek Breakfast Show με τον Στράτο Αταλίδη. Τάσο, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, να είσαστε όλοι καλά και σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε πάρα απόψε. Και... σας κρατήσαμε.
0: Ναι.
1: Το είπαμε λάθος.
0: Ναι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Τους κρατήσαμε και μας κρατήσαν. Και αυτοί είπαν τα... μιλήσαμε, είπαμε ωραία λόγια, κρατήσαμε και μας κρατήσαν. Και αυτοί είπαν τα... μιλήσαμε, είπαμε ωραία λόγια και αυτά.
1: Ναι, αυτά.
0: Λοιπόν,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Δεν μάλιστα. Είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: 1, 2, 3, 1.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ λέει και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

ήχο. Του μιλάω μα ποτέ δεν απαντάει. Πεισματάρει σαν και σένα τη σιωπή του ούτε λίγο.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Απ' τη μια στιγμή.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άδικο είναι μανεξία.
1: Πόφερα
2: πάρα πολλά. Άδικο.
1: Άδικο. Με το καρδία να τίνει μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα του η θάλασσα.
2: Να ζουμί. Άδικο είναι μανεξία.
1: Χωρίς νερό, χωρίς χαδί, τα μανά του. Πάρα πολλά υπόφερα.
2: Άδικο αίμα. Άδικο.
0: Πολλά άδικο αίμα.
1: Άδικο.
3: Ακούς τα καλύτερα.
4: Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη δαριά δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει πόσο σε σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα τάλο,
1: ναι, τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολη, ψάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί, για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Γίνεται.

0: είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, ουδέν υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια, εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαστική.
2: Εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα
0: παρατηρήσει την πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούστε τις επιτυχίες.

Καμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας. Εσύ.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Όχι, δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Της είπα, λείπει, της λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, η Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Τη σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στην
2: τρύπα. Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θέλεις να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο Τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με Τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
4: Όχι. Να κάτσε από πάνω και να σε τρίψ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίψ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.